ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Smart Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Από την Ανατολή, στο ηλιοβασίλεμα, μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA 106,2.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κατά Φρυσίδα Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σου έλειψε αυτό το Mad Morning, Mad Morning. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Ξύπνα, σήκω, βρες καφέ, βρες κουράδιο. Γιατί ναι, επιστρέψαμε για τα καλά.
3: Και παιδιά, αυτό πραγματικά δεν έχουμε πιστέψει για μια απλή guest εμφάνιση. Όχι, από σήμερα τα πρωινά σου έχουν αποκτήσει ξανά λόγο ύπαρξης. Και αν δεν ισχύει αυτό, τουλάχιστον παιδιά, θα έχετε αυτές τις τρεις δυνατές γάργαρες φωνούλες από τις 7 το πρωί.
4: Καλημέρα, Αθήνα. Καλημέρα σε όσους ήδη είναι στο δρόμο. Σε όσους πατάνε σνούς για έκτη φορά και σε όσους αυτή τη στιγμή λένε δεν μπορώ να πιστέψω ότι τέλειωσε το καλοκαίρι.
2: Τέλειωσε το καλοκαίρι.
3: Καλά, εντάξει, κάποιοι δεν φύγαμε καν διακοπές. Αλλά μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αρχίζει το χάος.
4: Και εμείς μεταξύ μας στο χάος είμαστε πάρα πολύ καλές.
2: Ισχύει. Νέα σεζόν λοιπόν, καινούρια πρωινά.
3: Καινούριες ιστορίες, καινούρια δράματα, καινούρια. Δεν πιστέψεις αυτό που συνέβη.
4: Και τα ίδια τρία κορίτσια που έχουν αποφασίσει ότι από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί θα σου κάνουμε την καλύτερη παρέα.
2: Θα γελάσουμε.
4: Θα τσακωθούμε.
3: Αλλά σίγουρα θα διαφωνήσουμε.
2: Θα σας βάλουμε και μέσα συζήτηση φυσικά,
3: Ναι, και πάνω απ' όλα
4: θα περάσουμε καλά! Είναι Δευτέρα, είναι η πρώτη μας εκπομπή για τη νέα σεζόν.
2: Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
3: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
4: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Τα κορίτσια στην πόλη!
4: Και επίσημα.
2: Και επίσημα λοιπόν είμαστε back!
4: Ναι!
2: Καλημέρα! Λοιπόν, ακούστε, φυσικά έχουμε εννοείται μαζί μας και την Ιωάννα Ντουράν εδώ πέρα.
3: Μας ακούει.
2: Ήταν πολύ ενθουσιασμένη, ξέρει το πρωί. Σε λίγο λοιπόν θα σου πω πώς γίνεται να είσαι στην κορυφή και να αποφασίζεις πώς πρέπει να σταματήσεις. Η Αριάννα Γκράντε μόλις το έκανε, παιδιά. Μην ξεχάσω, έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει σήμερα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού Mad Radio 106,2. Γράφεις τη λέξη Game Athlon, το όνομα του πόνιμό σου, το τηλέφωνο και ένα email για να στείλεις στο 6936-646-656. Γιατί στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση και θα σου δείξουμε δύο νικητές.
4: Έχουμε φυσικά για εσένα και το χυμό που θα σου δώσει την ενέργεια που χρειάζεσαι και μπορεί να αλλάξει και τον τρόπο που θα ξεκινήσει και την ημέρα σου. Ανοίγουμε επίσης μια καινούργια στήλη, το Fortune Cookie της ημέρας. Τι είναι αυτό? Είναι η νέα μας κατηγορία, όπως σας είπα, που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων.
3: Για
4: νουμεράκια και ποια ζώδια είναι τυχερά σήμερα.
3: Εκτός από αυτό, βλέπουμε παιδιά και τα viral, που είναι αυτά που συζητάει όλος ο κόσμος. Και σήμερα θα σας πούμε αν μπορείς να κολυμπήσεις πρακτικά μέχρι και την Ιταλία. Ιάς! Και φυσικά. Αν έχεις απορίες, αν έχεις διλήμματα, εμείς σου έχουμε άλλη μια νέα κατηγορία. Ο Θείος Ανδρέας. Ναι, ακριβώς, σωστά καταλάβατε. Ο Θείος Ανδρέας είναι εδώ μαζί μας για να δώσει τις δικές του απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα μας στείλετε εσείς στο Viber του σταθμού 6936-640-656. Και πιστέψτε με, θα σας απαντήσει πολύ ωραία.

0: καλημέρα. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ξυπνήσει κι εσείς τόσο ευχάριστα όσο έχουμε ξυπνήσει κι εμείς. Γιατί σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή μας για αυτήν την σεζόν. Και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά τώρα θα έχουμε το πρώτο mat.gr για αυτήν την εκπομπή. Οπότε είναι η ώρα για.
1: mat.gr.
2: Ακριβώς, και θέλω να φανταστείς να έχεις μόλις κάνει την πιο επιτυχημένη περιοδία της καριέρας σου, ωραία.
3: Ναι, το φαντάζομαι.
2: Εντάξει, να έχεις βγάλει 100 εκατομμύρια δολάρια.
0: Αυτό ούτε να το φανταστώ δεν μπορώ.
3: Αυτό ούτε εγώ.
2: Φανταστείτε τώρα, παιδιά, δεν πειράζει, είναι λίγο δύσκολο το πρωινό να φανταστείτε κάτι τέτοιο. Okay. Αλλά αντί να ανακοινώσεις κι άλλα live, να λες σταματάω για λίγο.
3: Για λίγο.
2: Όχι, για
3: γιατί
2: λίγο.
3: Γιατί εγώ ξέρω ότι είχε πει ότι είναι η τελευταία συναυλία της ζωής της.
2: Όχι. Μην το κάνουμε τόσο τρομάκι.
3: Για λίγο, δεν είναι και η Pixie Lux.
2: Να πω λίγο εδώ πέρα λοιπόν ότι αυτό ακριβώς έκανε και η Ariana Grande. Το Eternal Sunshine Tour ολοκληρώθηκε στη 1 Σεπτεμβρίου του 2026 στην O2 Arena του Λονδίνου μετά από 41 συναυλίες, παρακαλώ.
3: Μπράβο.
2: Αμέ. Η περιοδία αυτή λοιπόν έφερε περίπου 107 εκατομμύρια δολάρια ακριβώς, πούλησε 638.000 εισιτήρια.
3: Μπράβο.
2: Ο χαμός δηλαδή.
3: Μπράβο.
2: Και να πω, παιδιά, ότι η τελευταία της συναυλία ήταν πάρα πολύ συναισθηματική.
0: Λογικό δεν είναι.
2: Ναι. Η Αριάννα συγκίνησε αρκετές φορές, παιδιά, το κοινό.
3: Ξέρουμε γιατί φεύγει.
2: Ναι.
0: Κουράστηκε η γυναίκα.
2: Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Παιδιά, λόγω των αρνητικών σχολείων που είχαν γίνει για το σώμα της και γενικότερα για την έκθεση που έχει πάρει το τελευταίο διάστημα που έχει.
3: Αδυνατήσει πολύ.
2: Όχι. Τι? Γενικά για την έκθεση που έχει πάρει δεν μπορεί να τη διαχειριστεί άλλο. Οπότε θέλει να κάνει ένα break.
0: Αυτό λέω, κουράστηκε.
2: Ναι, ένα break αυτό. Και για τα σχόλια, ας πούμε. Τα σχόλια για το σώμα της και όλο αυτό που είχε γίνει γύρω από την εικόνα της την έχει επηρεάσει αρκετά.
0: Οπότε, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, παιδιά, για αυτή την ιστορία?
3: Καιρό στο μάχη, αν θες να είσαι celebrity.
0: Όχι, άλλο ήθελα να δώσω. Μην κρίνετε τους ανθρώπους γενικά για την εμφάνισή τους. Μην σχολιάζετε άσχημα και αρνητικά. Δεν υπάρχει λόγος να ακούτε εμάς εδώ πέρα, να σας φτιάχνει διάθεση, να θέλετε να κάνετε μόνο καλά σχόλια.
2: Να σου πω λίγο και κάτι άλλο. Juicy που συνέβη. Έγινε viral στη συναυλία της, γενικά στις συναυλίες που έκανε, το Thank You Next. Όταν άλλαξε το στίχο που αναφέρεται στο Ricky Alvarez. Πώς το λένε αυτόν, μωρέ, τον πρώην της. Μπράβο. Γιατί τον άλλαξε, γιατί σε αυτό το τραγούδι λέει τα ονόματα όλων των πρώην της κτλ.
3: Αλήθεια.
2: Και το άλλαξε αυτό, δείχνοντας υπονοούμενο ότι είναι The Last One. Ότι τα ξαναβρήκανε, καλέ.
3: Αλήθεια.
2: Ναι! Και μάλλον είναι και ο τελευταίος, να ξέρει.
3: Μακάρι.
2: Παιδιά,
3: παντρεύεται.
2: Φαντάζεται.
3: Να είναι δικά μας, σαν η παντρεύεται.
0: Νέα είδηση, παιδιά. Παντρεύεται η Αριάννα.
2: Από εδώ το άκουσες πρώτα.
0: Παιδιά, μήπως φαντάζεται να είναι έγκυος και να σταματάει γι' αυτό.
3: Να, αυτό είναι plot twist. Λοιπόν, μείνε εδώ γιατί σε πάρα πολύ λίγο σου έχουμε ένα χυμό που έχει όλες τις βιταμίνες που χρειάζεσαι. Μην το χάσεις.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: καλημέρα από Madrid 106,2 και εμά που έχουμε επιστρέψει δρυνύτερε, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ. Επιστρέψει. Έχω κολλήσει, παιδιά, βρυσίδα. Να σα πω λοιπόν ότι αρχικά να δώσω ένα καλημέρα, μη στεναχωριέσαι, βρυσιδάκι μου, στον Κωνσταντίνο, το γείτονά μου και φίλο μου, που μα λέει καλημέρα, κορίτσια. Καλή αρχή να έχετε όλε σα φυλάκια πολλά. Να
1: και πω ένα. Ο Νίκο ξύπνησε εκεί, μου είπε καλή σεζόν να έχετε κορίτσια.
2: Έλα και εμένα είναι κάπου.
0: Ωραία. Παιδιά, εντάξει, δεν πειράζει. Όποιο και αν μα έστειλε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι ευχέ σα. Και αυτή είναι η ώρα για τα.
3: Lifestyle and healthy tips.
1: Και σα έχω έτσι ένα δυναμικό lifestyle. Όχι lifestyle, healthy tip για τη σεζόν. Να φτιάξει ένα σπιτικό αμύτα style. Χυμό ενέργεια λοιπόν. Συνταγή είναι ένα ποτήρι με νερό που θα έχει βάλει μέσα. Όχι ποτήρι με νερό, ένα ποτήρι γενικότερα. Απλά βάζω και προσφορέ μερικέ φορέ νερό στου χυμού, να ξέρετε. Γιατί όταν τα μπλεντάρει, θέλει και λίγο
0: περισσότερο
1: νερό. Ναι, μπράβο.
0: Μετά γίνεται φρουτόκρεμα αν δεν βάλει νερό ή γάλα.
1: Ρε, μπράβο. Ένα πορτοκάλι ή ένα μανταρίνι, ένα μικρό κομμάτι ginger, μισό λεμόνι, ένα καρότο, να το νερό, νερό και πάγο. Ή νερό ή πάγο. Και αν θέλει και μια κουταλιά μέλι, στύψω καλά, χτύπα το στο μπλέντερ και πιέσαι το αμέσως, γιατί σου δίνει θετική ενέργεια. Και γιατί θετική ενέργεια? Το πορτοκάλι και το λεμόνι έχουν πολλές βιταμίνες C, έτσι φρεσκάδας και boost, παιδιά. Το ginger βοηθάει να νιώσει πιο ζεστός και πιο ξύπνιος, ρε παιδάκι μου, να ξυπνήσεις με τα καλά. Το καρότο προσθέτει βιταμίνη Α και αντιοξειδωτικά. Και αν βέβαια βαριέσαι να φτιάξει χυμό και θες ακόμα περισσότερες βιταμίνες, στο χυμό της Amita Motion έχει η Κατερίνα κάτι να σου πει για σένα.
0: Α, ναι, παιδιά, να σας πω κάτι, και το σκεφτόμουν τόση ώρα και λέω κάτι μου θυμίζει αυτός ο χυμός. Τόση ώρα που το λες.
2: Ναι, ναι, στις 18 Σεπτεμβρίου λοιπόν έρχεται η μέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Αλλά μέχρι τότε συνεχίζονται τα positive stops.
1: Που ήμασταν και εμείς ένα τέτοιο.
0: Ναι. Το γεννιάσαμε, παιδιά. Όχι απλά ήμασταν. Πρώτες
2: ήμασταν, ναι. Πήραμε την κρυάδα. Αυτή λοιπόν την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα βρείτε το Mad Radio 106,2 στο Σκλαβενίτη Καλυθέας Ευρυπίδου 69. Και εκεί, παιδιά, γιατί πρέπει να πάτε? Γιατί παίζετε, κερδίζετε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας. Και φυσικά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live Παρασκευή, το ξαναλέω, 5 με 8 και Σάββατο 10 με 1. Σας περιμένουμε για τη δεύτερη στάση θετικής ενέργειας πριν από το μεγάλο event της 18 Σεπτεμβρίου. Και θέλω να κρατήσεις αυτή τη συμβουλή με την Amita και το χυμούλι σου και να τη δοκιμάσεις σήμερα. Σε λίγο λοιπόν ανοίγουμε μια νέα κατηγορία, το Fortune Cookie της ημέρας, και βλέπουμε τι μήνυμα σε περιμένει.

0: Καλημέρα! Μερικές φορές λοιπόν, μια μόνο φράση αρκεί για να αλλάξει τη διάθεσή σου. Κάτια!
1: Ναι, εγώ συμφωνώ.
0: Εγώ απλά ήθελα να δω άμα είμαστε
1: το ψήφισα.
0: Στο ίδιο. Ωραία.
1: Θα κάνω και ηχητική υπόκρουση.
0: Πάμε λοιπόν τώρα, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το fortune cookie της ημέρας.
1: Κάνει το fortune cookie. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το fortune cookie, δεν ξέρω όσοι το γνωρίζετε, είναι ένα μπισκοτάκι που έχουν στα ιαπωνικά εστιατόρια, στα κινέζικα, ναι. Τα οποία τα σπάνε και βγάζουν ένα χαρτάκι μέσα που λέει μια φράση, τυχερούς αριθμούς και ζώδια κτλ. Πάμε με τι λέει το σημερινό μπισκοτάκι. Μακάρι να το είχαμε, να το λέγαμε κιόλας. Κάποια μέρα θα μάθεις το γιατί, όχι όμως σήμερα. Ωραίο.
0: Άκουσες εσύ εκεί που οδηγάς.
1: Για ποια ζώδια είναι
2: λοιπόν,
1: αυτό?
2: Λοιπόν, θα σου πω, είναι για ιχθύς, ταύρος, υδροχός. Και τα νούμερα είναι 7, 11, 23, 36 και 13.
0: Γράψτε τα για τον Τζόκερ, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Άμα είσαι ιχθύς, ναι.
1: Τώρα λοιπόν, αυτό το κουλουράκι μας άνοιξε και την όρεξη κάπως. Ωραία. Δηλαδή εμένα μου έρχεται αυτή η αίσθηση του νοπού κολουκεργίου που έχει έτσι. Αλλά εκτός από αυτό, πρέπει να βάλουμε και την φράση που ακούσαμε στο μυαλό μας και να την αφήσουμε έτσι σήμερα να μας ακολουθεί, ειδικά αν είμαστε τα παραπάνω ζώδια που υπόθηκαν. Και εσείς τι θα κάνετε τώρα? Θα μας στείλετε την πιο γλυκιά σας καλημέρα στο 6936 646 650.

0: Ούτε! Ούτε!
1: Δεν την αφήνω να ξανανοίξει, παιδιά.
0: Γιατί
1: λυπάμαι.
0: Είναι, παιδιά, εμένα μου αρέσει όταν ανοίγω.
1: Ζητώ συγγνώμη από όλου του αγρότε.
2: Το έκανε λαϊκό το παπαού.
0: Παιδιά, για φανταστείτε το όμω. Λαμπαπαού.
2: Ούτε σε Κατερίνα αυτό τώρα.
0: Εγώ θα το έκανα έτσι και λαϊκό ρε μιξάκι. Μια χαρά.
2: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τάξει ένα διαγωνισμό στου ακροατέ. Θέλω να σα πω ότι έρχεται το Game of Thrones Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογία και video games τη χώρα. Και επιστρέφει φυσικά 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότερο από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα, τεχνολογίες, πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες, Game Developers, η τελική πανελλήνιου πρωταθλήματος του LOL, νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay, παιδί μου, τουρνουά και αγαπημένοι influencers θα βρίσκονται εκεί.
0: Εγώ γι' αυτό
2: Οπότε
0: ζω.
2: Ο διαγωνισμός, ναι, είναι για αυτό εδώ το Gameathlon. Και επειδή ξεκινήσαμε έτσι δυναμικά στη νέα σεζόν, το Mad Radio σου δίνει προσκλήσεις. Πώς γίνεται αυτό, θα στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού του Mad Radio 106,2, γράφεις τη λέξη Gameathlon, το ονοματεπώνυμό σου, τηλέφωνο και ένα email παρακαλώ και τα στέλνεις στο 6936-646-656. Και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε κλήρωση για να δείξουμε τους δύο νικητές.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό αυτό γιατί βρίσκεται στο Taekwondo.
0: Παπαούτε.
1: Στάδιο. Παπαούτε, σταμάτες, παιδί μου.
0: Άσχετο.
1: Αλλά να σου πω, όχι, δεν είναι, ξέρεις τι γίνεται.
2: Όχι, άσχετο το παπαούτε.
1: Σίγουρα είναι άσχετο. Αλλά ξέρεις τι σκεφτόμουν, ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι πρέπει να πάνε πιο μακριά. Ας πούμε, σε λίγο θα σου πούμε για κάποιον άνθρωπο που αποφάσισε να κολυμπήσει μέχρι την Ιταλία.
3: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καϊθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλλιθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι εκεί έξω, αλλά χαίρομαι που μας ακούς. Ναι, σε βλέπουμε και σε ακούμε. Αλλά είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά. Και αν άνοιξε σήμερα τα social media και αναρωτήθηκε τι βλέπουν όλοι, είσαι στο σωστό σημείο γιατί τώρα θα σου πούμε τα viral της ημέρας.
1: Ακριβώς, παιδιά. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος. Τι είναι ο Σπύρος Χρυσικόπουλος? Είναι ένας κολυμβητής.
0: Άνθρωπος.
1: Ναι. Δεν είναι γοργόνα. Όχι, θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε όμως. Γοργόνος.
1: Γοργόνος. Γιατί, παιδιά, τι έκανε ο τύπος? Κολύμπησε από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία.
0: Παιδιά,
1: εγώ δεν μπορώ να κάνω ποδήλατο από εδώ μέχρι το σπίτι μου, που πλέον είμαι πάρα πολύ κοντά. Και ο Σπυράκος κόλυμπησε από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία.
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα μακροβούτια. Με φαντάζεστε να προσπαθήσω να το κάνω αυτό μακροβούτι?
1: Άστο.
0: Δεν θα έρθω.
1: Άστο κάτι.
0: Δεν θα ερχόσουν για νέα σεζόν.

0: ήσυχα. Είναι ο πρώτος που ολοκλήρωσε, παιδιά, να σας πω σε αυτό το σημείο καταγεγραμμένα αυτή την διάσχιση. Ναι. Το είχε επιχειρήσει ξανά το 2024, αλλά δεν τα είχε καταφέρει. Λόγω δύσκολων συνθηκών, είχε κακοκαιρία, είχε πολλές τσούχτρες, λέει, και του τσιμπούσαν.
1: Κακοκαιρία και τσούχτρες μας πήραξαν. Εγώ θα είχα πάθει 10 εμφράγματα, παιδιά.
2: Ναι, αυτός... Γι' αυτό δεν είσαι και ρεκόρ Γκίνες κολυμβίδρια.
0: Ακριβώς. Το είχε λοιπόν ξαναπροσπαθήσει, όπως σας είπα, και είχε αποτύχει. Και τότε τον ανάγκασαν να σταματήσει, γιατί από τους κυματισμούς και από τις τσούχτρες δεν πήγαινε καλά. Όμως εφέτος τερμάτισε, μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες. Και μετά το τερματισμό, παιδιά, είπε ότι αυτή τη διαδρομή μόνο με ψυχή μπορεί να την καταφέρει κανείς.
1: Εγώ ρωτιέμαι...
0: Μόνο με την ψυχή. Α. Το σώμα έχει πεθάνει.
1: Εγώ αναρωτιέμαι. Αν σε καλά.
2: Θα τον Ηρακλή σκέφτομαι την Disney, το άδεια. Ναι. Μόνο κάνει
0: είναι ο Ηρακλή. Μπράβο, ρε Σιδρυσίδα. Ακριβώς αυτό ήταν. Έμεινε μόνο η ψυχούλα του. Έσβησε.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Εγώ αναρωτιέμαι πού μπορεί να πάει μετά. Δεν ξέρω. Σε κάνα δύο χρόνια μπορεί να θέλει να πλέψει προς άλλη χώρα. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό που θα γίνει είναι ότι εμείς θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε να δούμε σε πολύ λίγο το poll που έχουμε στα Instagram μας. Και σήμερα, παιδιά, η ερώτηση που είχαμε βάλει ήταν πόσο διάστημα χρειάζεται κάποιος για να κάνει όντως διακοπές, 2 εβδομάδες ή 1 μήνα. Αν δεν έχεις ψηφίσει, μπες να το κάνεις τώρα.

0: Μάντρε 106,2. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ πάμε δυνατά να ξεκινήσουμε την ημέρα σου, τη νέα σεζόν, δυναμικά. Να σου πω ότι τώρα έχουμε το poll στο Instagram που το είχαμε και την προηγούμενη σεζόν. Το είχαμε και την προηγούμενη σεζόν. Τι είναι τώρα αυτό, για να εξηγήσουμε και στους νέους ακροατές, αν μας ακούνε.
1: Να μας ακούνε.
0: Εννοώ καινούργοι.
1: Γεια σας, καινούργοι. Και σένα, λοιπόν, γεια σου.
0: Γεια σου. Ακούστε τώρα τι είναι αυτό. Είναι ένα poll που βάζουμε κάθε μέρα στο Instagram μας και εδώ πέρα λέμε τα αποτελέσματα.

0: Τι πόλη είχαμε χθες?
1: Λοιπόν, το πόλη που ήθελα να βάλω, επειδή με ενδιέφερε πάρα πολύ να δω τι άποψη έχει και ο κόσμος, είναι πόσο διάστημα χρειάζεσαι για να κάνεις όντως διακοπές. 2 εβδομάδες, 1 μήνα. Δεν έβαλα και την επιλογή για πάντα ή για κάτι τέτοιο, για να δω τι θα ψηφίσει ο κόσμος.
2: Πάντως θέλω να σου πω ότι ο Γιώργος εμένα μου είχε στείλει και ένα μήνυμα που μας απάντησε 5 χρόνια.
1: Μια χαρά. Θα ξεκινήσει οι διακοπές και θα τελειώσει.
0: Ο Γιώργος, ο δικός μου φίλος.
2: Ναι,
0: και εμένα το ίδιο μου απάντησε.
2: Εσένα σου απάντησε, Κατερίνα.
1: Εμένα δεν μου απαντάει.
0: Γιώργο, γιατί?
1: Δεν τρέπεσαι,
2: παιδί μου, γιατί τέτοιο?
0: Τα αποτελέσματα ποια ήταν, κορίτσια?
2: Εμένα ήταν. Τώρα ξεκινάω. Καλά, υπερισχύει προφανώς ο ένας μήνας. Δεν χαζεί οι άνθρωποι. 76% και 24% το διβδόμαδο.
0: Ωραίο.
1: Εμένα ήταν 15% οι 2 εβδομάδες. Ποιο πάτησε 2 εβδομάδες? Κατά λάθος θα ήταν.
0: Παιδί μου, εμένα 28%.
1: Μπράβο. Και δεν αντέχουν τις διακοπές. Κοίτα να δεις, αρρώστια. Και 85% έναν μήνα. Εγώ πιστεύω ότι αν είχα βάλει και τρίτη επιλογή, τύπου για πάντα, θα ήταν όλοι εκεί.
2: Εγώ δεν θα ήμουν με τίποτα στο για πάντα. Θα είχα φρίξει τελείως.
0: Ναι, και εγώ δεν μπορώ τόσο πολύ. Ένα μήνα είμαι οκ. Okay.
2: Εγώ δεν έφυγα ούτε μία μέρα.
0: 28%.
1: Ωραία.
2: Παιδιά, ούτε μία μέρα δεν έφυγα.
1: Να
2: εγώ
1: πούμε σε αυτό το σημείο τα Instagram μας, για να τα ξέρει και ο κόσμος και ο καινούριος ο ακροατής εκεί πέρα έξω που μας ακούει. Αυτός ο ένας, όπου και να
2: εσύ,
1: είναι.
2: Εσύ μας ακούς και δεν μας ακολουθείς.
0: Πες βρυσίδα μου το Instagram.
2: Βρυσίδα κάτω από Άντριο.
1: Κατερίνα.πευτίτσι.
2: Και marmelada.φράουλα, ώστε να βλέπετε τα επόμενα polls που θα ανεβάσουμε. Και τώρα, παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο. Θα έρθει η καλύτερη, η αγαπημένη μου ώρα. Γιατί μπορείτε να μας στείλετε ένα δίλημά σας, μια απορία σας, κάτι τέλος πάντων που σας προβληματίζει στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Και ξέρετε ποιος θα σας απαντήσει? Ο Θείος Ανδρέας.

0: Καλημέρα, Μα 36,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί θα είμαστε μέχρι και, 10, μέχρι και τις 10. Και θέλω να σου πω ότι είναι η νέα μας κατηγορία.
1: Νέα κατηγορία!
0: Ακριβώς, τι είναι, έχεις μήπως ένα δίλημα, κάτι που σε προβληματίζει? Ήρθε η ώρα λοιπόν να το πεις στο θείο Ανδρέα. Μας στέλνεις τα διλήμματά σου στο 6936-646-656 και ο θείος Ανδρέας σου απαντάει.
2: Και σήμερα, παιδιά, μας έχει στείλει η Κωνσταντίνα την δική της ερώτηση που λέει: Θεία Ανδρέα, θέλω να ανοίξω δική μου εταιρεία με ρούχα, αλλά δεν έχω λεφτά. Πώς βρίσκω?
3: Είμαστε, για να δούμε λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το θείο Ανδρέα.
2: Αυτό, θέλω να δω τι έχει να μας πει.
4: Ελεημοσύνη, θα ζητάς ελεημοσύνη. Θα βγεις στο δρόμο με μια κούτα που θα γράφει πάνω «Δείξτε μου την αγάπησες» και θα πηγαίνεις από σπίτι σε σπίτι να μαζεύεις τάλιρα και θα λες «Δείξτε μου αν υπάρχει παράδεισος» και θα τους λες και τα κάλαντα. Δεν πειράζει να είναι πιο νωρίς, θα τους λες τα κάλαντα για να τους ευχαριστήσεις και άμα θες να μαζέψεις και περισσότερα χρήματα θα τους λες και ένα παπάζογλου.
3: Παπάζογλου, γιατί? Παπάζογλου, άντε, τα κάλαντα το καταλαβαίνω. Μαζεύεις λεφτά. Παπάζογλου, γιατί?
2: Τι ηλικία είναι ότι είσαι θέα?
3: Δεν ξέρω. Τα τελευταία του. Σε αυτή την ηλικία, μάλλον. Τέλος πάντων, Κωνσταντίνα μου, ελπίζω να έχεις πάρει την απάντησή σου. Γιατί πολύ σοβαρά σου έχει απαντήσει ο θείος Ανδρέας. Και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνεις ότι σίγουρα θα βρεις λεφτά.
2: Και θέλετε να ξεκινήσουμε με ένα τρίγωνα?
3: Ναι, μωρέ, δεν βαριέσαι. 325 μέρες ακόμα είναι.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ας πάμε να το δοκιμάσουμε εδώ που φτάσαμε.
3: Ναι.
5: Mad Radio 106,2. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Smart Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Smart Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Λοιπόν, να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τις κοριτσάρες στην πόλη. Κάτι άλλαξε μούτρα. Βγάλε το λεμόνι από πάνω σου.
2: Εγώ έκανα κανονικά το δεύτερο άνοιγμα.
4: Δεν πειράζει. Τώρα το αλλάξαμε γιατί είναι νέα σεζόν, νέα χρώματα.
2: Θα το ξαλάξουμε, Μαρικρίνια.
4: Μείνε λοιπόν μαζί μας, γιατί η επόμενη ώρα έχει απ' όλα, παιδιά. Από rave, πανηγύρια με σουβλάκια και strobe lights, που θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες, μέχρι και διαγωνισμούς. Που στέλνεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2, γράφεις τη λεξούλα Gameathlon. Εντάξει, το είπα καθαρά.
2: Ναι.
4: Το όνομα τεπώνυμό σου, το τηλέφωνό σου και ένα email και τα στέλνεις όλα αυτά στο 6936 646 656. Και στο τέλος της εκπομπής, εμείς τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε κλήρωση για να αναδείξουμε δύο νικητές που θα κερδίσουν δύο διπλές προσκλησούλες.
2: Τι ωραία, τυχεροί είστε, θα πάτε στο Gameathlon. Λοιπόν, η Κατερίνα θα σου πει για το τρέν του χειμώνα, που δεν έχει ξανακούσει κάτι πιο απλό. Τα άστρα σήμερα δίνουν spoiler. Τρία ζώδια θα έχουν νέα φλερτ ή ανατροπές που δεν περίμεναν.
5: Λίγο μετά, να ξέρετε ότι θα ανοίξουμε πάλι ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή τη ζωή και σε αυτή την εκπομπή. Το δικαστήριο της πόλης. Τι είναι αυτό? Εσείς μας στέλνετε τις ιστορίες σας ανώνυμα και εμείς μπορούμε να σας τις δικάσουμε, άμα λάχει. Γιατί όχι? Επίσης, εκτός από αυτό, δεν θα λείψει η αγαπημένη μας juicy συζήτηση της ημέρας. Και η ερώτηση σήμερα ποια είναι? Αν έβλεπες κατά λάθος μήνυμα στο κινητό του συντρόφου σου που σε έκανε να υποψιαστείς κάτι, θα το έλεγες? Ή μήπως θα συνέχιζες να ψάχνεις κρυφά? Δεν ξέρω. Στείλτε μας μήνυμα όμως στο Viber του σταθμού μας 6936 640 656, την άποψή σας, και τα λέμε σε λίγο.

0: καλημέρα. Τσεκ. Κορίτσια στην πόλη. Τσεκ. Μάντου Radio 106,2. Τσεκ. Και φύγαμε για τα
1: θεάματα.
0: Με την Κάτια Νεκταρίνη.
2: Μπορεί να καταπιείς τώρα, γιατί είσαι με τη μισή μου πια στο στόμα.
1: Μια χωριάτικη μπαγκέτα τρώει.
0: Ναι, τι να κάνω, παιδιά, πίνασα πάρα πολύ. Έτσουξε το στομαχάκι.
1: Για πες κάτι.
2: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αν πεινάς και έχει τσούξει το στομαχάκι σου, σου έχω το που μπορείς να πας το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και εγώ θα πάω, Κατερίνα. Το έχετε ξανακούσει
0: και εγώ
2: αυτό, παιδιά. Ναι, ναι, μαζί θα πάμε. Τι ωραία. Λοιπόν, το έχετε ξανακούσει αυτό. Rave πανηγύρι. Δεν γίνεται πρώτη φορά και όμως γίνεται για δεύτερη χρονιά στην πλατεία Κοτζιά. Να ξέρετε ότι ξεκινάει γύρω στις 6. Από ό,τι είδα, είναι δωρεάν η είσοδος.
1: Τέλεια.
2: Τι θα έχει ουσιαστικά, θα σου πω. Θα έχει μια πιο. Θα έχει rave vibes, αισθητική, ξέρεις όλο αυτό. Αλλά θα θυμίζει και λίγο ελληνικό πανηγύρι.
0: Παιδιά, αυτό θα μπορούσε να ήταν να σας πω σε αυτό το σημείο.
1: Θα είναι η 11 και το Yucatán. Τι λέει τώρα.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Ποιο είναι τα Catán.
1: Ναι, είναι αυτά που. Είναι DJ, είναι βασικά party το Yucatán και το 11.
0: Ωραία.
1: Είναι τα που πηγαίνουν.
2: Πολύ γνωστά.
0: Θα μπορούσε να είναι νεανικό πανηγύρι.
1: Ναι, φυσικά ναι,
0: θα μπορούσε. Τον
1: Zen
0: αυτού, του σεξ.
2: Θα μπορούσε να είναι ένα πανηγύρι multicultural, κατάλαβες, γιατί θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Γενικά θα έχει χορό, θα έχει αυτές τις υπέροχες μουσικές, θα έχει μια κλασική ατμόσφαιρα που θυμίζει πανηγύρι. Οπότε το rave πανηγύρι θα...
0: Φωτό, φαγητό, να τα πούμε.
2: Όλα, παιδιά, θα είναι σαν το πανηγύρι, πραγματικά.
1: Make-up stand που πάνε και βάφονται τα κορίτσια, ξέρεις, κάνουν κάτι με glitter κτλ.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, πάντως.
0: Κρατά σουβλάκι και να σου βάζουν ένα
2: γκλίτερ με σουβλάκι. Γκλίτερ με σουβλάκι! Δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Εγώ θα είμαι εκεί, θα πάω. Εντάξει, εμένα βέβαια με καλέσανε ούτω ή άλλω, μου στείλανε μήνυμα να είμαι εκεί.
0: Και εμένα κάποια μου δεν είσαι special snow.
1: Εμένα και δεν με καλέσανε, αλλά θα
0: πάω. Θα σε καλέσω
2: εγώ. Μαζί μα. Σιγά. Τι μα πειράζει, παιδιά.
1: Τέλεια.
0: Ωραία, λοιπόν. Αν με λίγα λόγια θέλει τέκνο στο ένα χέρι και σουβλάκι στο άλλο, η κατάλληλη περίπτωση είναι αυτό. Το rave πανηγύρι. Κλείστο σε παρακαλώ.
1: Εσείς θα πηγαίνατε σε rave πανηγύρι. Για στείλτε μας το Viber.

0: Καλημέρα, Madrid 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου 7 με 10. Ναι, ξεκίνησε η σεζόν και ναι, το ξέρω ότι το περίμενες πώς και πώς, ρε παιδάκι μου. Και τώρα σου έχω ώρα για να λάμψεις. Είναι η ώρα για τα
1: Beauty and Fashion Tips.
2: Ακριβώς, και θα ξεκινήσω με Fashion Tip. Αν θέλετε λοιπόν ένα Fashion Tip που δουλεύει φέτος σε όλους, είναι το layering με oversized σακάκι ή jacket. Ένα oversized blazer, δερμάτινο jacket ή bomber πάνω από ένα απλό t-shirt ή πουκάμισο μπορεί να κάνει αμέσως το outfit πιο σύγχρονο. Για γυναίκες με jean, φούστα ή φόρεμα, για άνδρες με ίσιο παντελόνι jean ή tailor trousers.
3: Εγώ θέλω να σου πω ότι αυτό το φοράω με σατέν φόρεμα, τύπου κοντό και από πάνω ένα oversized πιο τύπου της μοτοσυκλέτας.
2: Ναι, γίνεσαι λίγο πιο εξάρχεια έτσι. Ναι. Κρατήστε λοιπόν το υπόλοιπο look απλό και αφήστε ένα μόνο κομμάτι έτσι πλουπ, να κάνει τη διαφορά. Και έχω και beauty tip, παιδιά. Έχω καλά νέα για όλους και συγκεκριμένα για την Κάτια.
3: Γεια σας, είμαι η Κάτια. Ποια είναι τα νέα μου?
2: Αυτό το χειμώνα λοιπόν, αν τα μαλλιά σου δεν είναι τέλεια, το look σου είναι λίγο χαλαρό και δείχνει σαν να ξύπνησες μόλις, έτσι ακριβώς είσαι μέσα στο trend, βρε.
3: Καταλαβαίνεις, γιατί ναι. Έτσι είναι. Γιατί... όντως ξυπνάω με το μαλλί αφάνα του λιονταριού, φοράω τα αθλητικούλια μου, έρχομαι.
2: Και θέλεις, ναι. Το λένε λοιπόν τον trend undone beauty. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή περιποιημένος ή περιποιημένη, αλλά απεριποίητη.
3: Αφτιαχτή.
2: Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να δείχνεις ότι δεν προσπάθησες και πάρα πολύ.
3: Γι' αυτό εκτός από αφτιαχτή σε κάνει και άλλο.
0: Άρα το ότι δεν πρόλαβα να ετοιμαστώ πλέον είναι αισθητική.
2: Ναι,
0: είναι
2: ναι,
0: μόδα.
2: Ναι, είναι
0: ωραία.
2: Μόδα. Ναι,
0: τέλεια.
2: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Εμένα και μου αρέσει αυτό και το υποστηρίζω και με συμφέρει κιόλας να το κάνω γιατί έτσι είμαι, αυτή είμαι και σε όποιον αρέσω. Εσύ θέλω να κρατήσεις αυτό το tip για να κάνουμε matching όπως φαίνεται και να το δοκιμάσεις κι εσύ με την πρώτη ευκαιρία. Σε πάρα πολύ λίγο θα γυρίσουμε το βλέμμα μας στον ουρανό, θα δούμε τα άστρα και θα κάνουμε την αστρογράφηση για να δούμε τι λένε αυτά τα ζώδια για σένα σήμερα.

0: Πώς βλέπετε, αν κοιτάξετε έξω από τα παράθυρά σας, θα δείτε ότι έχει βγει νερός. Θα δείτε ότι έχει βγει ο ήλιος για τα καλά. Οπότε εμείς τι κάναμε, προνοήσαμε. Βγήκαμε 5 το πρωί που ξυπνήσαμε έξω, κοιτάξαμε τον ουρανό και κάναμε την αστρογράφηση που πλέον είναι καθιερωμένη σε όλους σας. Και αυτή είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Αν λοιπόν είσαι δίδυμος, Λέων ή Σκορπιός, είναι για σένα. Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά, παιδιά. Γιατί σήμερα δεν προβλέπονται απλώς εξελίξεις. Προβλέπονται. Plot twist. Καλά, που είσαι, εσύ. Δηλαδή, πραγματικά. Ξεκινάω.
0: Πάμε. Πάμε.
2: Δίδυμος. Το κινητό σου κρύβει εξελίξεις. Ένα μήνυμα, ένα follow ή μια ειδοποίηση μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις για όλη την υπόλοιπη μέρα. Γι' αυτό πρόσεχε. Λέων.
0: Ναι.
2: Είσαι το main character της ημέρας.
3: Γενικά ναι. Κάθε μέρα αυτό.
2: Ναι, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό. Όπου και αν βρεθείς, τραβάς τα βλέμματα και κάποιος δύσκολα θα σε βγάλει από το μυαλό
0: ναι,
2: του.
0: Ναι, μπορώ να σου πω κάτι.
2: Λέγω τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
2: Μπορεί να έχουν και έκτακτα.
0: Άκου λίγο. Ναι. Ο άλλος είναι το πρώτο που είπες.
3: Ωραία, τέλεια.
0: Τι θα κάνω.
2: Στείλ του ένα μήνυμα, μπας και δεν σε βγάλει καθόλου από το μυαλό του. Λοιπόν, Σκορπιός, εγώ. Μια συνάντηση φαίνεται τυχαία, μόνο τυχαία δεν είναι. Α, όπα, παπά, μακριά από μας. Το σύμπαν σήμερα παίζει παιχνίδια και εσύ βρίσκεσαι ακριβώς στο κέντρο
3: του. Καλά
2: τους.
3: Είναι όλα αυτά, παιδιά.
2: Κάτι λέει για την συνάντηση. Τυχαία.
3: Ναι, συνάντηση όμως για δουλειά μπορεί να είναι.
2: Ναι.
3: Γιατί πρέπει να πάει το μυαλό σου εκεί. Τέλος πάντων, είτε πιστεύεις στα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί τους, ελπίζω να βρήκες κάτι που σου ταιριάζει. Σε λίγο σου έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα σου πούμε πώς να μπεις στο διαγωνισμό για να πας στο Gameathlon.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν είσαι στην κίνηση, αν έχεις μπει ήδη σε mood ότι πας δουλειά, αλλά αν έχεις ανοίξει το μικρόφωνο σου και ακούσει εμάς τα κορίτσια στην πόλη, είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Σίγουρα είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Εγώ πάντως θέλω να σου πω να μην έχεις κανονίσει μέχρι στιγμής κάτι 11 και με 13 Σεπτεμβρίου.
0: Όχι,
1: γιατί έχω να σε πάω, ωραία, έχω να σε πάω στο εξωτικό Taekwondo Studio, γιατί έχει το game μαθλών παιδιά, το οποίο είναι powered by Fanta. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games που έχει η χώρα μας και επιστρέφει για φέτος. Θα έχουμε περισσότερους από 100 εκθέτες, θα έχουμε πάρα πολλά νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Φυσικά τα Πανελλήνια Hellenic Games Awards για όλους τους Έλληνες game developers. Και φυσικά θα υπάρχουν και εκεί οι τελικοί του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος LOL, που είναι νούμερο 1 διαγωνισμός cosplay. Έχουμε τουρνουά, έχουμε αγαπημένους influencers. Γενικά θα γίνει εκεί πέρα
2: χαμός.
1: Δεν καταλαβαίνετε. Ελπίζω να είμαστε όλοι εκεί μαζί. Game Athlon λοιπόν, powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Και επειδή έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά αυτή τη νέα σεζόν στο Mad Radio 106,2, εμείς τα κορίτσια στην πόλη έχουμε διαγωνισμό.
2: Έκληψη. Γράψε.
1: Ακριβώς, όταν το σημείωσε. Το Mad Radio 106,2 και το Mad είναι χορηγή επικοινωνίας. Και εννοείται πως σου έχουμε εξασφαλίσει αγάπη, δύο διπλές προσκλήσεις για την ημέρα αυτή και πως μπορείς να μπεις στην κλήρωση. Στέλνεις μήνυμα εσύ στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, την λέξη Game Athlon, μετά γράφεις το ονοματεπώνυμό σου, μετά το τηλέφωνό σου και μας βάζεις και ένα mail έτσι στο τσακυρκέφι, τα στέλνεις όλα
2: το
1: αυτά εκεί.
2: Το email το θέλουμε, ναι, να πούμε σε αυτό το σημείο για να του στείλουμε τον barcode, κατάλαβες.
1: Οπότε στο τέλος της εκπομπής μας θα είσαι συντονισμένος εδώ μαζί για να ακούσεις την κλήρωση που θα πει ποιοι είναι αυτοί οι δύο τυχεροί που κέρδισαν.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8. Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live. Ζήσε το reaction.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mandra Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα με πάρα πολύ ενέργεια, όπως μπορείς και εσύ να ακούσεις. Αλλά δεν είμαστε μόνες μας, γιατί εδώ πέρα, παιδιά, μας έχουν στείλει όλοι μηνύματα. Αρχικά θέλω να πω ένα μεγάλο καλημέρα στον φίλο μου, τον Αλέξανδρο, τον οποίο τον γνώρισα στο Σιμισκούμπρια, που το Mandra, αν θέλετε να ξέρετε, μου έδωσε εμένα πρόσκληση για να πάω. Οπότε καλημέρα, Αλέξανδρε. Να πω καλημέρα στην Ιωάννα, στον Αναστάση, στην Γιώτα, στον Μάνο και στην Βάσο.
1: Να πω κι εγώ μια καλημέρα στη μαμά μου που μας ευχήθηκε καλή επιτυχία.
0: Καλημέρα,
1: στην καλή
0: μας
1: σεζόν και αυτά και όλα αυτά. Καλημερούδια και στην Lil Pap που μας λέει και η Παρισία Μεσσηνίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
2: Ωραία βρίσκεται.
1: Μια υπέροχη εβδομάδα με υγεία και πολλά χαμόγελα να έχετε. Και τώρα ήρθε η ώρα για
2: fun
1: τα fun facts που θέλω να σας πω για κάποια ζωάκια και κάποια fun facts που ίσως να μην τα ξέρατε. Λοιπόν, ένα. Οι ενιδρίδες κρατιούνται χέρι-χέρι όταν κοιμούνται για να μην απομακρυνθούν η μία από την άλλη.
2: Ρε, έτσι κάνω και εγώ. Πιο πολύ σταθερή σχέση με του ανθρώπου.
0: Είμαι ενιδρίδα. Είμαι ενιδρίδα. Είμαι ενιδρίδα.
1: Εντάξει, φτάνει. Το είπε τρεις φορές.
2: Παναγία, να σου πω κάτι. Μοιάζει και με ενιδρίδα. Δεν είναι σαν ενιδρίδα. Κοίτα τι πως είναι.
1: Δεν θα σχολιάσω.
2: Έλα, να πιάσουμε χεράκι με την
1: άλλη. Να σας πω για τις αγελάδες.
2: Α, για σένα. Τι να κάνω.
1: Μου έκανε fat shaming, το ακούσατε όλοι.
2: Δεν το έκανα αυτό. Το έκανα γιατί έχουν κολλητές φίλες.
1: Ωραία. Οι αγελάδες λοιπόν έχουν κολλητές φίλες και μπορούν να στρεσαριστούν όταν τις χωρίζουν.
0: Πιάστε την πεφτήση.
2: Δεν είναι η Κατερίνα αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι ενιδρίδα, εσείς αγελάδα. Για να δούμε.
1: Ωραία. Και κάποιοι πιγκουίνοι χαρίζουν πετραδάκια στο τέρι τους σαν ερωτική κίνηση.
2: Έλα.
1: Και εσύ ακόμα περιμένεις λουλούδια.
2: Να πάρτε.
0: Γιατί μου τσώνετε εμένα.
2: Εσένα έτυχε τώρα οι τρεις εδώ.
0: Πάρτε το πίσω τώρα, καθρεφτάκι σε όλες μας.
1: Ξέρεις τι είσαι, το βρήκα.
2: Τι?
1: Φλαμίγκο. Τα φλαμίγκο λοιπόν δεν γίνονται ροζ. Για σήκω, κάνε το φλαμίγκο λίγο. Σήκω. Σήκω.
2: Πάνω στην καρέκλα.
1: Όχι, γιατί έχεις και ένα στραμπουλιγμένο πόδι. Κατέβα κάτω. Α, δεν το πιστεύω.
2: Κάνει το φλαμίγκο.
1: Τέλος πάντων, ωραία. Το χρώμα τους επηρεάζεται από τη διατροφή τους, οπότε ουσιαστικά κάνουν glow up μέσω του φαγητού.
2: Μήπως εγώ είμαι αυτό, επειδή κάνω glow up με το φαγητό.
1: Τι τρώνε τα φλαμίγκο και γίνονται ροζ.
2: Πλακτζάρια. Να ξέρω.
1: Ποια πλακτών κάνουν τα φλαμίγκο ροζ. Πρέπει να το ψάξουμε, παιδιά, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να γίνω φυσική ροζ.
0: Αχού, δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Δεν ξέρω, λοιπόν. Κάπως έτσι, σε πολύ λίγο θα ανοίξει το δικαστήριο της πόλης, οπότε οι αποφάσεις μας θα είναι πολύ αυστηρές. Τι γίνεται, στέλνετε εσείς μια δικιά σας ιστορία και εμείς σας κρίνουμε.
1: Έτοιμοι!

0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, Mad Radio 106,2. Και θέλω να δώσω μια πάρα πολύ ξεχωριστή καλημέρα σε έναν φίλο μου, στον Μελέτη, ο οποίος μας ακούει και μου έστειλε μήνυμα και με πακέτωσε, γιατί εγώ ήθελα να πάω μαζί του σε ένα πάρτι και μου λέει δεν γίνεται γιατί θα έχω δουλειά τη Δευτέρα. Και ακυρώθηκε η δουλειά. Ακυρώθηκε!
1: Νόμιζα ακυρώθηκε το πάρτι.
0: Όχι, δεν ακυρώθηκε. Όχι, αλλά εγώ δεν πήγα, Κατερίνα. Yeah. Και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να μπει στο δικαστήριο. Αλλά γιατί τώρα, παιδιά, ξέρετε τι έχουμε. Έχουμε το καινούριο, το δικαστήριο της πόλης, που εσείς ουσιαστικά μας στέλνετε ένα ηχητικό, ένα ηχογραφημένο, ένα μήνυμα, κάτι της, για μια περίπτωση που σας απασχολεί. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε για να σας την δικάσουμε και να δώσουμε δίκαιο.
1: Για πάμε.
0: Για να δούμε.
2: Κορίτσια στην πόλη, καλημέρα. Βέβαια, για μένα δεν είναι και τόσο καλή.
0: Γιατί?
2: Χθες ζήτησα από την κολλητή μου να κρατήσει το γιο μας, γιατί με τον άντρα μου εργαζόμαστε. Και τους έπιασα μαζί γιατί γύρισα νωρίτερα από τη δουλειά.
0: Τι!
2: Το ερώτημα είναι, πού βρίσκεται λεφτά για τους λογαριασμούς τόσο καιρό?
1: Αυτό είναι το ερώτημα!
3: Ποια λεφτά, τι είπε?
0: She's a sugar mommy!
1: Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Περίμενε.
3: Ο άντρας που τα βρίσκει τα λεφτά και για τις δυο μας.
1: Όχι. Τι είπε? Γιατί λέει ο άντρας της έλειπε για δουλειά.
3: Ναι.
1: Και είπε την κολλητή της, λέει, να προσέχει το παιδί.
0: Oh my god.
1: Και λέει ο άντρας μου, πού βρίσκει τα λεφτά αφού τελικά τους βρήκα μαζί με την άλλη. Αυτό είναι το ερώτημα της κοπελιάς.
0: Oh my god.
1: Όχι ότι η κολλητή
0: σου λέει ότι η κολλητή της, ναι, μεν έχει κάνει πίκι πίκι φλοκουτζού. Η κολλητή τη έχει κάνει πίκι πίκι φλουκουμά ο άντρα τη με την κολλητή τη. Οπότε έχουμε το.
3: Το κέρατο, ναι, το κέρατο.
0: Ναι, έχουμε το κέρατο. Και μετά σου λέει ότι αυτό πληρώνει μαζί τη λογαριασμού. Λέει ότι πάει σε κάποια δουλειά. Αλλά ποια είναι η δουλειά που πάει?
1: Από την κολλητή τη, από τη φέρνει.
0: Μάλλον, she's a sugar mommy.
3: Θα πηγαίνει και στη δουλειά, απλά θα έχει και την ερωμένη.
0: Δεν νομίζω
3: ότι δεν
0: πηγαίνει,
3: πηγαίνει και καθόλου.
1: Τι ζούμε, παιδιά, ποια είναι αυτή η σειρά?
3: Τι κάνει 8 ώρο με την κολλητή?
0: Κορίτσια, νομίζω ότι έχουμε ομόφωνη απόφαση. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε
1: κολλητή να καεί.
0: Άρα, στην πυρά η κολλητή, διαζύγιο στον σύντροφο.
1: Πάρ το παιδί και φύγε.
0: Η φίλη μας έχει δίκιο, παίρνεις το παιδί, φεύγεις, παίρνεις και το, πώς λέγεται, αυτό που πληρώνουνε. Παίρνεις και την διατροφή και είσαι μια κυρία, δεν χρειάζεται να βλέπεις.
3: Αν δεν δουλεύει τελικά, πώς παίρνει διατροφή? Πρέπει να έχεις κάποια έσοδα, πρέπει να, νομίζω, μέχρι 10.000 να φαίνεται ότι έχεις δήλωση για να έχεις και μια καλή διατροφή.
0: Ναι.
1: Το έχει ψάξει τόσο βαθιά η Άρη. Στην περίπτωση δεν έχει ούτε παιδιά ούτε τίποτα. Απλά το έχει ψάξει. Στην περίπτωση.
3: Δεν ξέρετε τι γίνεται εκεί έξω.
1: Έτσι έχει έρθει κάτι στην πληροφορία μου ένα πουλάκι.
3: Δήλωση πρέπει να κάνει ο άλλος ότι έχει κάποια έσοδα για να έχει μια καλή διατροφή. Αν δεν έχει μια δήλωση και μπορεί να μην έχει καθόλου δήλωση εσόδων, μπορεί να μην πάρει και ποτέ διατροφή η γυναίκα.
0: Θα τα διεκδικήσουμε εμείς λοιπόν εδώ πέρα τα κορίτσια στην πόλη για τη φίλη μας.
1: Πάρε το κέρατο, το παιδί ήθελα να πω. Και φύγε γρήγορα από αυτό το τοξικό περιβάλλον. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η απόφαση βγήκε δύσκολα, αλλά βγήκε.
0: Και ομόφωνα.
1: Τους δικάσαμε.
0: Βγήκε
1: τους
0: ομόφωνα. Μπράβο. Λοιπόν,
3: σε λίγο ανοίγουμε την juicy συζήτηση. Στείλε μας τώρα τη δική σου άποψη, την άποψη στο 6936-646-656 για την ερώτηση. Αν έβλεπες κατά λάθος μήνυμα στο κινητό του συντρόφου σου, εδώ βρήκε η άλλη του γκολτή, που σε έκανε να υποψιαστείς κάτι, θα το έλεγες ή θα συνέχιζες έτσι να ψάχνεις κρυφά?

0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ξυπνήσει κι εσείς με τόσο ευχάριστη διάθεση όσο έχουμε κι εμείς. Να έχετε ξεκινήσει να πίνετε τον καφέ σας.
1: Ακούγεται.
0: Ναι, όσοι οδεύετε σιγά-σιγά προς την εργασία σας, καλή δουλειά, να πω, καλή δύναμη, να πω. Πάντως, εμείς είμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε μαζί σου πράγματα που μας καίνε. Είμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε το αν έβλεπες κατά λάθος ένα μήνυμα στο κινητό του ή της συντρόφου σου.
2: Θα τη χτυπήσω.
1: Κατερίνα θα έλεγε την ερώτηση.
2: Εγώ είπα, θέλω να την πω. Λοιπόν, αν έβλεπες κατά λάθος μήνυμα στο κινητό του τη συντρόφου σου που θα σε έκανε να υποψιαστείς κάτι, θα το έλεγες ή θα συνέχιζες να ψάχνεις κρυφά τύπου detective mode?
1: Εγώ θα το έλεγα. Να πω κάποια μηνύματα των ακροατών και θα μιλήσουμε για τις δικές μας απόψεις. Η Μαρία λέει: ειλικρινά, θα έψαχνα λίγο ακόμα να κάνω σκηνή. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι δεν κατάλαβα κάτι λάθος. Ο Κώστας λέει: θα το ανέφερα με χιούμορ, κάτι τύπου να ανησυχήσω ή να συνεχίσω τον καφέ μου και θα βλέπα κάπως αντίδραση. Ο Κώστας είναι πολύ πλακαγή.
2: Εγώ είμαι πόντια. Δεν
1: σου πω την αλήθεια πως αν έβλεπα κατά λάθος μήνυμα εκείνη τη στιγμή θα το έλεγα, να ξέρετε. Δεν κρατάω τίποτα ακριβό. Δηλαδή, ό,τι είναι. Και μη σου πω ότι φαίνεται και στη μάπα μου. Δηλαδή, το έχει γίνει κάτι τέτοιο. Έχω δει μήνυμα να στέλνει μια κοπέλα και να λέει, ξέρω εγώ, τι θα γίνει, θα βγείτε με τα παιδιά. Εκείνη τη στιγμή το πάω έτσι πλαγίω. Εκείνη τη στιγμή το βλέπω. Βέβαια, ο άνθρωπος το άνοιγε το τηλέφωνο μπροστά μου, δεν το κρύβει ποτέ.
2: Ναι.
1: Και λέω, ναι, σου πω, έχεις φίλες. Λέει, όχι, δεν έχω φίλες.
2: Τυχαία ρωτάω τώρα, για.
0: Τυχαία ρωτάω, δεν έπεσε το μάτι μου στο μήνυμά σου.
1: Και κάπως έτσι. Και λέει, έχω φίλες μόνο τις γυναίκες των φίλων μου που είναι παντρεμένοι. Και λέω, μάλιστα, μου λέει, είδε το μήνυμα, Και λέω, εντάξει, έπεσε, λέω, το μάτι μου.
2: Κατά λάθο.
1: Και λέει, δεν είναι φίλη μου, είναι μια γνωστή ενός φίλου μου που, okay, της αρέσω και το ρώτησε για μου με τα παιδιά, θέλει να έρθει κι αυτή. Και λέω, ωραία, γράψε ότι όχι, είμαι σπίτι με την κοπέλα μου. Τώρα εμείς είμαστε δύο εβδομάδες μαζί. Και λέει, εντάξει, και γράφει, όχι, δεν θα βγούμε σήμερα τα παιδιά, είμαι με την κοπέλα μου σπίτι και αράζουμε. Και λέει, αοκ. Λέω, αυτή την ξανά θέλει ποτέ μήνυμα.
2: Μουάχαχα!
0: Παιδιά, εγώ ειλικρινά.
1: Το είπα κατευθείαν τελικά.
0: Ξέρετε, εμένα δεν μου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Δεν κοιτάω και τα κινητά των συντρόφων μου. Αλλά.
2: Καλά θα κάνει να τα κοιτά.
0: Όχι, παιδιά, δεν θέλω. Δεν θέλω να ξέρω.
1: Δεν είπα να το ανοίξει κρυφά, αλλά έτσι πω ανοίγει το κινητό. Ένα έτσι μια βραδιά έτσι απλά.
0: Ναι, σιγά μην αληθωρήσω εγώ για να δω αν γράφει ο άλλο.
2: Φίλε μου, πόντιε εκεί έξω, εσεί ξέρετε εμεί τι κάνουμε. Μπράβο. Δεν κρυβόμαστε ποτέ πίσω από το δάχτυλό μα. Εννοείται ότι θα ψάξουμε και το κινητό μέχρι να δούμε.
1: Χώρο.
2: Εννοείται ότι θα είμαστε στο Detective Monk εδώ πέρα, κανονική τέτοια.
0: Φαντάζομαι την Κατερίνα να ανοίγει τύπου να κοιμάται ο Ανδρέας, να του έχει ρίξει υπνοτικά και να του ανοίγει τα μάτια έτσι.
2: Όχι, υπνοτικά, δεν
0: του... του έχω αλλάξει τον κωδικό μου.
2: Του κάνω έτσι στο κεφάλι, έτσι εδώ.
0: Αυτό λέω. Του ανοίγει τα μάτια γιατί πρέπει να έχει ανοίξει τα μάτια.
2: Μια χαρά.
0: Η τύπησα παίζει να το έχει αλλάξει.
2: Αντρέα, ελπίζω να μην είσαι στο live τώρα που μας βλέπει ο κόσμος και έχεις ακούσει τώρα εδώ πέρα τι λέμε. Πλακίσα, κάνουμε εδώ με τα κορίτσια να γελάσουμε.
0: Ανδρέα, τρέχα.
2: Λοιπόν, η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ από ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε, εντάξει.
1: Ναι. Σε λίγο θα έχουμε πάρα πολλά θέματα, περισσότερη διάθεση, ταρό, παιχνίδι το οποίο είναι δύο αλήθειες και ένα ψέμα.
2: Καινούργιο.
1: Και πρέπει να βρεις το ψέμα, είναι καινούργιο παιχνίδι. Στείλε μας τώρα στο 6936 646 656 για να βρεις ποια άλλη ψέματα.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν. Αν μας ακούσε από την αρχή της εκπομπής και έχεις ακούσει όλα όσα έχουμε πει, καλημέρα στο τετράγωνο, αν άνοιξες τώρα και συνδέθηκες μαζί μας. Και να σου πω κάτι, κυριολεκτικά, αυτή η στιγμή είναι μεγάλη και δεν θέλουμε να πας πουθενά, γιατί αυτή είναι η τελευταία ώρα για σήμερα και είναι γεμάτη εκπλήξεις. Έχουμε να σου πούμε τι αξίζει να κάνεις σήμερα. Και πίστεψέ με, μπορούμε να σου πούμε συγκεκριμένα ότι θα γίνει χαμός από events και γενικά θα σου πούμε το τι συμβαίνει μέσα στην πόλη.
2: Έρχεται το καλό νέο της ημέρας επίσης για να σου φτιάξει τη διάθεση, γιατί η Lady Gaga, εκτός από καλή μουσική, δημιουργεί και άλλα καλά πράγματα.
3: Η Κάτια φυσικά ανοίγει τα ταρό της. Στείλε στο Viber 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και να το ρωτήσεις ό,τι πραγματικά σε καίει για να σου διαβάσει τα ταρό. Μιλάμε επίσης για μια πρωινή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στείλε μας ένα ηχητικό για την πρωινή σου συνήθεια και εννοείται παίζουμε και το παιχνίδι που είναι το καινούριο μας παιχνίδι για φέτος. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Σου λέμε τρεις ιστορίες και πρέπει να βρεις ποια είναι το ψέμα. Βγες στον αέρα μαζί μας και βρες το ψέμα, λοιπόν.
2: Και λίγο πριν τις 10 κλείνουμε φυσικά με το quote of the day. Μείνε λοιπόν εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά να σου πούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Mad Radio 106,2 και φυσικά εμάς και τις γάργαρες φωνούλες μας. Τα κορίτσια. Τα κορίτσια στην πόλη που είμαστε εδώ για να σε κρατήσουμε συντροφιά έως και τις 10 σήμερα. Και από μετά το σήμερα τα λέμε αύριο και μετά μεθαύριο και μετά παραμεθαύριο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ανυπομονούμε γενικά. Και αυτή τη στιγμή θα σου πούμε τι μπορείς να συναντήσεις στην πόλη.
1: Ακριβώς, παιδιά. Δευτέρα 7-9 του γίνεται ένας μικρός χαμός.
2: Δηλαδή σήμερα.
1: Σήμερα, ακριβώς.
0: Σήμερα.
2: Επειδή ξεκινήσαμε που πήγαινε χαμός.
1: Αν δεν καταλάβατε, ναι, παιδιά, μιλάμε για σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Εντάξει. Ωραία. Η Έλενα Παπαρίζου εμφανίζεται στο
0: σήμερα.
1: Έλα.
0: Συγγνώμη.
1: Στο Βεάκιο. Οι Σκιαδαρέσες στην Τεχνόπολη. Η Κέτη Γερμπή με το Διονύση Σκηνά στο Κατράκιο. Κυρένα Μόρφη στο Κυποθέατρο Παπάγου. Θεατρικά τώρα. Η Ειρήνη σε διασκευή Φίβου Δελιβοριά. Παίζεται 7 και 8 Σεπτεμβρίου, δηλαδή και αύριο. Στο Λυκαβιτό. Δεν θα σε αφήσουμε εκεί όμως.
2: Όχι, φυσικά, γιατί 18 Σεπτεμβρίου έχουμε και το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Μέχρι τότε όμως, η θετική ενέργεια κάνει τις δικές στάσεις. Όπως εμείς είχαμε ένα positive stop, τώρα έρχεται και το δεύτερο της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 και έρχεται αυτή την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα Σκλαβενίδη στην Καλλιθέα Ευρυπίδου 69. Τι θα γίνει εκεί? Έρχεστε, μπαίνετε στο παιχνίδι, ζείτε το reaction και κερδίζετε δώρα από τον 100% χυμό της Amita Motion και το μεγαλύτερο bonus. 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση VIP για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και ακόμα να γίνει λίγο πιο mad, θέλετε? Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 και Σάββατο 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα. Πριν ζήσουμε λοιπόν αυτό το live στις 18 Σεπτεμβρίου, να πάμε εκεί στην Καλλιθέα.
0: Μέχρι να έρθει όμως αυτή η μέρα, θέλω να μείνετε μαζί μας εδώ συντονισμένοι, γιατί μαζί μπορούμε να ακούσουμε τα πιο υπέροχα, τα καλύτερα τραγούδια στο Mad Radio 106,2. Οπότε έχουμε περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και ένα καλό νέο για εσένα.
1: Δεν θυμάσαι! VMA.

0: Μάντρα 106,2. Παιδιά, μέσα σε τόσα που συμβαίνουν καθημερινά, αξίζει να σταματήσουμε για λίγο και να ακούσουμε κάτι όμορφο. Αυτό λοιπόν είναι το καλό νέο της ημέρας.
1: Ναι, ακριβώς. Ένα ενδιαφέρον νέο λοιπόν από το χώρο της ομορφιάς και της τεχνολογίας αφορά τη Lady Gaga και τον αραβωνιαστικό της, τον Polanski. Η Gaga λοιπόν συμμετέχει στην Outer Bio. Ακούστε τώρα τι έκανε. Έκανε μια εταιρεία που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να ανακαλύπτει νέα συστατικά για προϊόντα skincare. Η καινοτομία είναι ότι η εταιρεία μελετά ζωντανό ανθρώπινο δέρμα που προέρχεται από δωρεές. Δηλαδή, πεθαίνει ένας δικός μας άνθρωπος, κάνουμε δωρεά το δέρμα του.
0: Okay.
1: Και έτσι λοιπόν λειτουργεί αυτή η εταιρεία με δωρεές και χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για να εκπαιδεύσει AI μοντέλα με στόχο να προβλέπει ποια συστατικά είναι πιο αποτελεσματικά.
0: Εσύ, αυτό ήταν το καλό νέο ή το creepy νέο?
1: Άκου γιατί... τώρα, βρε χαζούλη. Έτσι, η διαδικασία ανάπτυξης νέων καλλιντικών μπορεί να γίνει ταχύτερη και να μειωθεί η ανάγκη για παραδοσιακές δοκιμές σε ζωάκια.
0: Α, που κάνουν ζωάκια, ναι.
1: Η Κίνα, α πούμε, κάνει ακόμα τεστ για καλλιντικά και για άλλα προϊόντα πάνω σε ζώα.
0: Αυτοί εδώ πέρα ξεδερματιάζουν ανθρώπους, παιδιά.
1: Όχι, παιδί μου, πεθαίνει ένας άνθρωπος και τον δίνουν σαν δωρεά. Πώς δίνουν τα όργανα του? Αυτό. Λοιπόν, το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι η τεχνολογία φέρνει πιο κοντά τη βιολογία και την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιομηχανία της ομορφιάς. Και το ερώτημα είναι, μπορεί αυτή η προσέγγιση να αλλάξει πραγματικά το μέλλον των καλλιτικών?
0: Κοίτα,
1: και όχι μόνο,
0: σίγουρα. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν αυτή η προσέγγιση μπορεί να το αλλάξει αυτό το μέλλον, αλλά θα ξέρει λογικά η Madame Ζαΐρα. Λοιπόν, παιδιά, θα σας ρίξω, η Κάτια είμαι, γεια σας. Θα σας ρίξω μία κάρτα ταρό σε λίγο. Οπότε πρέπει να στείλετε γρήγορα γρήγορα μήνυμα στο 6936-646-656, ώστε να μου κάνετε την ερώτηση που θέλετε, να τραβήξω την κάρτα μου και να σας δώσω μία απάντηση. We'll be right back.

0: και σας κρατάμε παρέα μέχρι να πάτε στη δουλειά σας λοιπόν. Και η αγαπημένη μου ώρα είναι αυτή, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρατε, όσοι είστε καινούργοι και μας ακούτε, η Κάτια λέει τα ταρό.
1: Και τα λέει πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Και Κάτια μου, τι έχεις να πεις για τα ταρό σήμερα?
1: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Έχει στείλει μήνυμα η Ευαγγελία, η οποία ήθελε να βγει στα ταρό, αλλά μάλλον κάτι γίνεται με το σήμα της και μας έχει γράψει την ερώτησή της. Οπότε, Ευαγγελία, θα στα πω έτσι από εδώ τώρα, καλός ή κακός. Λέει, καλημέρα. Θα διαβάζω ακριβώς όπως είναι.
0: Okay.
1: Θα τρελαθώ που μου απαντήσατε. Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι η εξής. Σας στέλνω την ιστορία μου. Λοιπόν, κορίτσια, δουλεύω 4 χρόνια εστίαση στο ίδιο μαγαζί και όλο λέω να φύγω και δεν φεύγω. Μας παίρνει πίσω. Νομίζω μας παίρνει, τα κατάφερε. Μας παίρνει πίσω η κοπέλα. Να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να τη συνδέσουμε, παιδιά, για να μας τα πει live από το να διαβάζω εγώ την ερώτησή της. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κορίτσια μου, στη δουλειά και έσκασα. Βγήκα έξω, σκαστή, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, αγάπη μου, δεν πειράζει. Ξεκίνησα να διαβάζω την ερώτησή σου, αλλά για πες την μας κι εσύ.
2: Κορίτσια, είμαι 4 χρόνια σε μια επιχείρηση, σε ένα καφέ στην κουζίνα.
0: Ναι.
2: Και έχω περάσει από πολλά στάδια σε αυτό το καφέ, η αλήθεια είναι, σε αυτή την κουζίνα. Και τώρα επιτέλους κάνω αυτό που θέλω, σπουδάζω αυτό που θέλω και κάνω την πρακτική μου. Mm-hmm. Και πάω εκεί μετά από την πρακτική και δουλεύω. Αλλά κάθε φορά που πάω, κάτι συμβαίνει. Σε όλες τις δουλειές συμβαίνει αυτό. Απλά λίγο. Σαν τι είμαστε 2 μήνες λιγότερο προσωπικό.
0: Κάτι στραβό συμβαίνει με λίγα λόγια, συνέχεια.
2: Κάτι στραβό.
0: Ωραία. Και με την κάρτα ταρό τι θες να μάθεις?
1: Γιατί συμβαίνουν αυτά τα στραβά?
0: Αυτό.
2: Όχι, όχι, αυτό συμβαίνει, ξέρω, συμβαίνει παντού. Το ένστικτό μου, δεν ξέρω τι μου λέει. Να παραιτηθώ, να μην παραιτηθώ.
1: Θα σου πω ότι σου λέει η κάρτα σου.
2: Ναι.
1: Θα σου πω τι σου λέει η κάρτα σου. Αρχικά σου έχει τύχει το Page of Wands, που είναι ουσιαστικά ένας άντρας που κρατάει ένα ξύλινο ραβδί, ας πούμε, μπαστούνι και κοιτάει ευθεία και μπροστά. Για να καταλάβεις, αυτό σημαίνει ότι θα ανακαλύψεις κάτι καινούριο. Υπάρχει δηλαδή μια δημιουργικότητα μέσα σου. Υπάρχει μια ανάγκη για νέες περιπέτειες. Υπάρχει μια ανάγκη για νέα ανοίγματα. Και ουσιαστικά θέλεις να πειραματιστείς ακόμα. Δηλαδή, έχεις ανάγκη να ψαχτείς λίγο ακόμα για να καταλήξεις κάπου. Γι' αυτό και λογικά το ένστικτό σου δεν μπορεί να σου δώσει εξ αρχής κάποια απάντηση. Αυτό που σου λέει όμως σίγουρα είναι ότι πρέπει να προσπαθήσεις να μην μείνεις σταθερή σε κάτι που δεν σε καλύπτει στο 100%, ακόμα και αν είναι το εργασιακό σου περιβάλλον. Οπότε εγώ θα σου πρότεινα να ανοίξεις νέους ορίζοντες, να διευρύνεις λίγο γενικά το πώς βλέπεις τα πράγματα και να ψάξεις τι πραγματικά θες να κάνεις, γιατί υπάρχει κάπου, απλά δεν το έχεις δει ακόμα. Μας ακούς?
2: Ναι, έχω σοκαριστεί.
1: Γιατί?
2: Γιατί ισχύουνε και απλά νιώθω ότι η εργασία μου αυτή τη στιγμή είναι ένα χεράκι ασφαλείας που κρατάω.
0: Ωραία, κράτα το αφού νιώθεις ασφαλής.
1: Απλά προσπάθησε να μην το αφήσεις να σε ρουφήξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ λοιπόν που ήσουν μαζί μας.
2: Εγώ, κορίτσια, καλή αρχή. Καλή
0: σας. Ευχαριστούμε.
1: Φιλάκια.
0: Φιλάκια.
1: Βάλε λίγη ένταση με το Magnetic και σου έχουμε μια πρωινή συνήθεια που δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ, γιατί αν θέλεις να γίνεις και εσύ ο επόμενος Elon Musk, πρέπει να μάθεις τη συνήθειά του.

0: καλημέρα, Madrid 106,2. Θέλω να σου πω ότι έχει λίγη κινησούλα στους δρόμους. Ο Κηφισός είναι κάτα κόκκινος. Στην Αθήνα, εκεί η Ζάπιο, Τριγύρω, Κολονάκι γίνεται επίσης κόκκινο φουλ. Όπως και η Κατεχάκη είναι κόκκινη. Λυπάμαι πάρα πολύ για όσους είναι στους δρόμους, το καταλαβαίνω. Αλλά για σένα που θες κάπου να πας 11 με 13 Σεπτεμβρίου, κάτι έρχεται.
1: Ακριβώς. Το Game Athlon έρχεται. Bauer by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video game της χώρας επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers. Η τελική του Πανελληνίου Πρωταθλήματος LOL. Το νούμερο 1 διαγωνισμό cosplay, μην το ξεχάσουμε αυτό. Τουρνουά και αγαπημένοι influencers θα βρίσκονται εκεί. Game Athlon Powered by Fanta. 11 με 13, μην ξεχνάτε που στο Taekwondo. Εισιτήρια στο gameathlon.eu ή αλλιώς στο more.com.
2: Θα αφήσω την Κατερίνα να που πνίγεται μάλλον με το να φύγει με την ησυχία της. Και σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε τις πρωινές μας συνήθειες. Εσύ πώς ξεκινάς συνήθως τα πρωινά σου? Είναι κάποια συνήθεια που κάνει διαφορά? Αν ναι, στείλε μου μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 640 665.

0: λοιπόν από Mad Radio 106,2 και εμάς που θα σε κρατήσουμε για λίγο ακόμα στην τροφοφιά, γιατί έχει μείνει μισή ωρίτσα, έτσι. Με υπέροχες μουσικές, οι οποίες μας βοηθάνε να ξυπνήσουμε κιόλας. Και θα συζητήσουμε, παιδιά, ποιες είναι οι απλές συνήθειες που έχεις το πρωί, που είναι σαν ιεροτελεστία για σένα και σε βοηθάνε να ξυπνήσεις.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, βέβαια, θα σου πω για το ritual των 3 λεπτών που ακολουθούν πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι,
2: όπως
1: ο Elon Musk, ναι. Και ακούστε τι κάνουμε, παιδιά, τώρα. Γιατί αν θέλετε να γίνετε εκατομμυριούχοι, πρέπει κάποια πράγματα πρώτα να κάνετε πριν φτάσετε στο να γίνετε εκατομμυριούχοι. Μην πιάνετε το κινητό σας μόλις ξυπνήσετε. Όχι. Πριν δεις λοιπόν μηνύματα στο Instagram ή ειδήσεις, κάνε αυτό. Ενός λεπτού ευγνωμοσύνη, σου λέει. Σκέψου 3 πράγματα για τα οποία νιώθεις ευγνωμοσύνη σήμερα και πάρε το χρόνο σου να τα σκεφτείς καλά και να τα βάλεις στο μυαλουδάκι σου. Ένα λεπτό οραματισμού. Φαντάσου ότι η μέρα σου πηγαίνει ακριβώς όπως τη θέλεις. Μια καλή συνάντηση, μια επιτυχία, μια όμορφη στιγμή.
0: Οπότε
1: αλλά πρέπει να το πιστέψεις.
0: Οπότε κάνε manifest, ναι. Αυτό θέλει η ζωή.
2: Και παίρνει τραγούδι του Αλίπα τώρα.
1: Και ένα λεπτό πρόθεσης. Τι σου λέει τώρα αυτό το ένα λεπτό? Όλα και όλα είναι 3 λεπτά η ιστορία, καταλαβες?
0: Ναι.
1: Πες στον εαυτό σου, σήμερα θα είμαι ήρεμος. Πάμε μαζί. Σήμερα θα είμαι ήρεμος, συγκεντρωμένος και θετικός, ό,τι και αν συμβεί.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μέσα σε...
1: Θα τη σκοτάσω!
0: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μέσα σε 3 λεπτά ο άλλος έχει γίνει δισεκατομμυριούχος, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, αυτό συμβαίνει.
0: Ωραία, να σας διαβάσω λοιπόν και κάποια μηνύματα που μας έχουν έρθει εδώ πέρα. Ο Σωτήρης μας λέει, ως πρωινή συνήθεια τώρα πια, κορίτσια μου, έχω να ακούω εσάς και το Mad Radio 106,2.
2: Έτσι, μπράβο, ένα χειροκρότημα, Σωτήρη.
1: Αυτό είναι το ritual το σωστό.
0: Μας έχει στείλει η Ναταλία ότι, κορίτσια, εγώ με το που ξυπνάω, αυτό που κάνω είναι να βάζω το κεφάλι μου μέσα σε μία λεκάνη με νερό
2: παγάκια.
0: Και παγάκια.
2: Θα το κάνω και εγώ αυτό. Το πρόσωπο, το κεφάλι.
0: Έχουμε 2 μηνύματα ίδια πάνω κάτω που μας λένε, ουσιαστικά είναι ο Κώστας και είναι Φέλη, που μας λένε ότι δεν ανοίγουν το κινητό. Ότι έχουν σαν πρέπει συνήθεια το να μην ανοίγουν το κινητό.
2: Μπράβο. Έχετε, να ξέρετε, είστε μπει σε καλό δρόμο να γίνετε πλούσιοι.
0: Ναι, ναι, πραγματικά έτσι πάει. Και επίσης μας έχει στείλει και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μας λέει καφές και καφές και καφές.
2: Τέλειος. Και δικός μου αυτός. Δοκίμασέ το λοιπόν αύριο πρωί-πρωί και θα δεις τη διαφορά. Οι μεγάλες αλλαγές, παιδιά, ξεκινούν συνήθως από μικρές συνήθειες. Οι μικρές αλλαγές είναι αυτές που συνήθως φέρνουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε το καινούριο παιχνίδι για φέτος, που είναι 2 αλήθειες και ένα ψέμα. Θα βγει ένας ακροατής και πρέπει να αποκαλύψει το ψέμα μας. Στείλε τώρα στο Viber 6936-646-656 για να βγει στον αέρα και να μας πεις ποιος λέει ψέματα.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 26 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, θέλω να σας πω. Βασικά, όχι θέλω να σας πω, κορίτσια. Να είστε έτοιμες να χειροκροτήσετε. Γιατί τώρα έχουμε το καινούριο μας παιχνίδι. Το οποίο είναι το δύο αλήθειες και ένα ψέμα.
1: Να πω σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ήθελε πάρα πολύ κάτι κανονικά να έχουμε και φωνούλες και μουσική υπόκρουση. Θα γίνει και αυτό σιγά σιγά.
0: Παιδιά.
1: Ναι,
0: λίγο χρόνο θέλω. Λίγο χρόνο θέλω. Θα σας δώσουμε ουσιαστικά από μία φράση κάθε μία και εσείς πρέπει να μαντέψετε ποια λέει ψέματα. Για να δούμε. Θα ξεκινήσω πρώτη εγώ. Θα λέω και τα ονόματα.
1: Ναι,
0: θα... Το έχω.
1: Κάτια.
0: Εγώ να το κάνω.
2: Έλα, λοιπόν.
0: Κάτια. Δεν πήγα πουθενά διακοπές φέτος το καλοκαίρι.
1: Βρυσίδα.
2: Έτρωα κάθε μέρα από 2-3 παγωτά.
0: Κατερίνα.
1: Έβαλα φουσκωτή πισίνα στον κήπο του σπιτιού μου.
0: Για να δούμε. Επίσης να σας πω ότι μας έχουν ήδη πάρει τηλέφωνο, οπότε κάποιος έχει ήδη σκεφτεί μάλλον. Για να δούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Ραχίλ.
1: Γεια σου Ραχίλ.
3: Γεια σας.
2: Ραχίλ, ξέρεις ποια λέει ψέματα?
0: Να κάνω μουσική υπόκρουση, λοιπόν.
3: Ναι.
2: Ωραία,
0: ποια είναι?
3: Η πρώτη.
0: Η Κάτια.
3: Δεν πήρα διακοπές.
2: Λάθος.
1: Έλα ρε, ήσουν τόσο κοντά.
0: Για γιατί Ραχίλ, στεναχωριέστε για μένα που δεν έφυγε διακοπές.
1: Όχι.
2: Γιατί,
3: δεν
2: Ραχίλ.
3: Το πίστεψα.
2: Η Κάτια δεν πήγε πουθενά διακοπές στο καλοκαίρι, όντως. Η Βρυσίδα έλεγε ψέματα, εγώ δηλαδή. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος τρώει κάθε μέρα από 2-3 παγωτά?
1: Βρυσίδα, εγώ.
0: Πάρα πολύ.
3: Γιατί
2: 3 παγωτά κάθε μέρα, όλο το καλοκαίρι, κάθε μέρα όμως. Δεν λίγο υπερβολικό?
3: Γιατί όχι. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε κάθε μέρα.
1: Εγώ είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Τον έχεις δίπλα σου. Δεν ξέρω πώς.
2: 3 παγωτά κάθε μέρα.
1: Ναι, δύο τουλάχιστον.
0: Ραχίλ, εσύ που πήγες διακοπές?
3: Εγώ είμαι σε ζώνη, οπότε δεν πήγα.
0: Και σου φάει και το δικό μου ψέμα μετά.
2: Καλά σου λέει.
3: Και η βρυσίδα ήταν δίπλα σε μένα ακριβώς.
0: Πού ήμουνα? Πού ήταν?
3: Σάνι.
2: Α, στο Σάνι, ναι. Στο ξέρω. Πού ήσουν εσύ στο σεζόν?
3: Εγώ στο Σάνι σεζόν.
2: Α, και εσύ στο Σάνι.
3: Στο ξενοδοχείο, ναι.
2: Στο ξενοδοχείο.
0: Και δεν ανταμώσανε τα κορίτσια.
2: Έλα να πάρει.
0: Να δεις ότι δεν τρώει παγωτά η Βρυσίδα να κερδίσεις. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Ευχαριστώ, κορίτσια μου. Και εσείς, φιλάκια πολλά. Φιλάκια.
0: Παιδιά, όπως καταλάβατε, οι αλήθειες και τα ψέματα εδώ πέρα είναι έτσι δύσκολα. Δεν μπορείς εύκολα να καταλάβει.
2: Οπότε... Δεν έχουμε βάλει ψέμα ότι πήγα στο φεγγάρι.
0: Μας παρακολουθείτε στα social, θα πω.
1: Οπότε ξέρετε τι λέω να κάνουμε. Από αύριο λέω να λέμε πρώτα τις αλήθειες και τα ψέματα και μετά να βάζουμε ένα τραγούδι και να αφήνουμε τους ακροατές να τους σκεφτεί λίγο περισσότερο.
0: Εγώ θα σας πω να μπαίνετε στα social μας, να μας τσεκάρετε για να δείτε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα για το εκάστοτε.
1: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου τελειώνουμε την ώρα αυτή, λοιπόν.
1: Και την πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν.
0: Ακριβώς. Εύχομαι να σου άρεσε η εκπομπούλα μας και να ήσουν εδώ μαζί μας μέχρι και τώρα. Και να ξέρεις πως ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε και τους νικητές.
1: Ναι. Να τους πούμε, παιδιά. Οι νικητές για τις δύο διπλές προσκλήσεις για το Gameathlon είναι ο Παναγιώτης που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 581 και η Αφροδίτη που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 555. Θα ανακοινωθούν, θα επικοινωνήσει το MAD μαζί τους για να τους στείλει και τις διπλές προσκλήσεις τους στα email τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα ήρθε η ώρα για το Quote of the Day. Κάθε πρωί λοιπόν έχεις δύο επιλογές. Να συνεχίσεις να κοιμάσαι με τα όνειρά σου ή να ξυπνήσεις και να τα κυνηγήσεις.
0: Α, παπα, βάλε αθλητικά λοιπόν αγάπη. Και επειδή είναι και νέα σεζόν, μπράβο Κατερίνα. Επειδή είναι νέα σεζόν θα σας εκπλήξω. Θα σταματήσω να χαιρετάω τον καπτανικό.
1: Μπράβο. Ένα χειροκρότημα, παιδιά. Μπράβο.
0: Θα βρω βέβαια κάποιον άλλο να χαιρετάω, αλλά μελλοντικά, γιατί τώρα ακόμα είναι νωρίς. Καταλάβατε.
1: Ναι, καταλάβατε.
0: Ωραία, λοιπόν. Όπως καταλάβατε, λοιπόν, ήταν η πρώτη μας εκπομπή. Ήμασταν και οι τρεις εδώ πέρα στα κόκκινα, θα έλεγε κανείς. Μήπως να πω καλύτερα στα ροζ. Λοιπόν, ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και σας κρατήσαμε συντροφιά σήμερα ως πρώτη εκπομπή όλο το πρωινό αυτό. Ελπίζουμε λοιπόν να ξυπνήσετε και να είστε καλά. Καλή δουλίτσα, λοιπόν. Ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Βρυσίδα Ανδριώτου
1: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο η μία και μοναδική, η ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν.
0: Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, λοιπόν, 7 με 10 το πρωί.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, η τούτη τη πόλη.
0: Άιντε, τσαό.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλούμπε σα.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσες το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Γυρίσατε.
4: Ναι, μωρέ, γυρίσαμε.
3: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
4: Εντάξει, καλά περάσαμε, αλλά γυρίσαμε. Δεν θέλαμε να γυρίσουμε. Δεν θέλαμε να κάνουμε μια βουτιά ακόμα. 2, 3, 4, 5, 10. Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή. Μαζί μέχρι και τη μία. Yeah.

You στο Mad Radio 106,2. Καλά, πόσα πράγματα έχουν συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε βέβαια 3 ώρες να αναπτύξουμε. Επιστροφή εδώ στα καθημερινά μας. Η αλήθεια είναι ότι ο Σεπτέμβριος είναι ξεκάθαρα η Δευτέρα των μηνών. Οπότε σήμερα βιώνουμε πρακτικά μια Δευτέρα στο τετράγωνο. Το reality check της επιστροφής στην ρουτίνα είναι βαρύ. Και όποιος μπήκε στο γραφείο με τρελή ενέργεια σήμερα, μάλλον ζει σε κάποιον άλλο πλανήτη. Αφού όμως ήρθαμε ή πάμε τέλος πάντων στο γραφείο, ας τα φέρουμε στα μέτρα μας τα πράγματα. Φτιάξτε καφέ όπως ακριβώς τον χρειάζεστε. Κάντε mute σε ό,τι σας προκαλεί άγχος χωρίς λόγο και βάλτε τα όρια σας από το πρώτο λεπτό της νέας σεζόν που ξεκινάμε με τους δικούς μας κανόνες. Πάμε δυνατά. Την έχουμε την συγκεκριμένη μέρα. Σε λίγο Lost Frequencies, καινούριο από Carol G, τώρα Zayna. Τζανάντο στο Mad Radio 106,2.

Out της Karol G κυριάρχησε στα charts και έφτασε και στο νούμερο 1 του Billboard. Χαμός με το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε, ο μήνας της μεγάλης επιστροφής μας βάζει σιγά σιγά και πάλι σε πρόγραμμα. Πάμε απευθείας στους δρόμους να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Η κίνηση έχει επιστρέψει στα γνωστά χειμερινά της επίπεδα. Αν κίνεστε στα ανατολικά, οπλιστείτε με υπομονή για τη συνετική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, συναντάμε μεγάλες καθυστερήσεις από το ύψος της Παλίνης και του Γέρακα μέχρι το δαχτυλίδι της Κηφισίας. Την ίδια στιγμή ο Κηφισός δεν μας κάνει τη χάρη, με το ποτηλιάρισμα στην κάδο ξεκινάει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Βαθιές ανάσες, χαλάρωσε, άφησε τη μουσική να σου φτιάξει την διαδρομή. Ο καιρός αρνείται να αποχωριστεί το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή στους 27 λέει το θερμόμετρο, ενώ το μεσημέρι θα ανέβει μετά τους 31-32, πάει και 33. Τα πρωινά και τα βράδια ωστόσο η δροσιά αρχίζει και κάνει την εμφάνισή της και αυτό μας κάνει και χαμογελάμε. Στα νέα της ημέρας η πόλη κινείται σε ρυθμούς back to school, εντάξει. Περιμένουμε μεγαλύτερες ουρές στα βιβλιοπωλεία που θα γεμίσουν γονείς, θα τρέξουν για τις τελευταίες προετοιμασίες των σχολικών ειδών. Εγώ πάντως σκρολάροντας το πρωί, ξέρεις, πάω στο γραφείο μου το πρωινό που στέλνω τα fax. Και εκεί σκρολάρω πολύ. Και βρήκα το σωστό mood για τη νέα σεζόν που έχει ανέβει στο MAD.

0: μιλήσουμε για εσάς που ανήκετε στην κατηγορία των singles και έχετε βαρεθεί την κλασική ερώτηση: μα γιατί είσαι πια μόνος η μόνη? Θα το αναλύσουμε επιστημονικά σε λίγο εδώ στο Mad Radio 106,2. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε να βρούμε την διευθυντρία σύνταξης, τη Χρύσα Γρίβα, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε 55χρονο στα Πατήσια νωρίς σήμερα το πρωί. Άγνωστοι τον πλησίασαν και αφού διαπληκτίστηκαν μαζί του, πυροβόλησαν εναντίον του. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μια ανήλικη κοπέλα που δηλώνει 13 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, αφού έπεσε από μπαλκόνι του 5ου ορόφου ξενοδοχείου. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η ανήλικη βρισκόταν σε δωμάτιο του ξενοδοχείου μαζί με δύο άνδρες από το Αφγανιστάν που κατάφεραν να διαφύγουν. Μια γυναίκα στο Νεπάλ βρέθηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τη βιβλική καταστροφή, λίγο αφότου η οικογένειά της είχε ξεκινήσει τις τελετές πένθους. Είχε επιβιώσει μέσα σε έναν ελάχιστο θύλακα αέρα, εγκλωβισμένη ανάμεσα στο νερό και τη λάσπη. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στη Στοίχημαν Super League, καθώς επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μόνος πρώτος στην κορυφή, ο Πανετολικός, μετά από 3 αγωνιστικές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καϊφαία Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση, Καλλιθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
5: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
6: Ακούτε τον μπαμπά μου στο Mad Radio 106,2 που παίζει περισσότερη μουσική.

χορεύουμε. Εντάξει, όταν τα ακούς αυτό το τραγούδι δεν γίνεται, δεν κρατιέσαι. Σου έλεγα νωρίτερα ότι θα μιλήσουμε για τους singles. Αν λοιπόν ανήκεις και εσύ στην κατηγορία των singles και η κλασική ερώτηση γιατί είσαι μόνος, γιατί είσαι μόνη, σε έχει κουράσει, έχω την καλύτερη επιστημονική απάντηση για να μπορείς έτσι να δίνεις. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο

για προσωπική εξέλιξη και όχι ως κάποιο έλλειμμα, βιώνουν μεταξύ άλλων μεγαλύτερη συνολική ευεξία και ικανοποίηση από την καθημερινότητα, λιγότερο άγχος και φόβο για το αν θα παραμείνετε μόνοι, πιο έντονα συναισθήματα αυτονομίας αλλά και ουσιαστική σύνδεση με τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι που επιδιώκουν ενεργά νέες εμπειρίες, όπως το να πάνε μια πεζοπορία, να δοκιμάσουν ένα καινούριο εστιατόριο, να μάθουν εντελώς νέες δεξιότητες. Η μελέτη ουσιαστικά έρχεται να καταρρύψει τον παλιό μύθο που έλεγε ότι μόνο μέσα από τις ρομαντικές σχέσεις μπορούμε να εξελιχθούμε ως άνθρωποι. Οπότε την επόμενη φορά βγες έξω, απόλαυσε την ελευθερία σου, επένδυσε στον εαυτό σου και εννοείται ότι δυναμώνουμε, γιατί έρχεται τώρα ο Alex Warren με το Ordinary εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Τι ωραίο track. Στις 18 Σεπτεμβρίου να σου πω ότι έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Μέχρι τότε η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της στάσεις στην πόλη. Ήδη κάναμε τα πρώτα positive stops. Μαζί ήμασταν το Παρασκευό Σάββατο, περάσαμε πολύ όμορφα. Δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio έρχεται αυτή την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα Σκλαβενίτη στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Τι θα γίνει εκεί? Θα κάνετε την βόλτα σας, θα μπείτε στο παιχνίδι, θα ζήσετε το reaction και θα κερδίσετε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Ενώ το μεγαλύτερο bonus είναι ότι 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσετε από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας 18 Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά πριν ζήσουμε το live. Για πάμε, δεύτερη θετική στάση στην Καλυθέα Παρασκευή και Σάββατο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Γίνεστε πάνω στο μικρόφωνο, σε λίγο έρχεται, το περιμένετε, έχετε στείλει μηνύματα, έχετε ρωτήσει το καλοκαίρι τι θα γίνει με αυτό το μουσικό σαν σήμερα. Έρχεται λοιπόν σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Mad

0: Zeppelin, Gracie Abrams, Fetelegram και πολύ ακόμα. Mad Radio 106,2.
1: Ακούτε περισσότερη μουσική στο Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

σε ένα σχολικό γυμνάσιο. Ναι, ναι, είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι για μουσικό σαν σήμερα. Πάμε, βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου. Και ξεκινάμε. Στο 1968 οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham δίνουν την πρώτη τους live συναυλία, όχι σε κάποιο θρυλικό στάδιο, αλλά στο γυμναστήριο ενός σχολείου έξω από την Κοπενχάγη της Δανίας, μπροστά σε 1200 μαθητές. Το group εμφανίζεται με το όνομα The New Yardbirds, το οποίο αναγκάστηκαν να αλλάξουν λίγο αργότερα μετά από εξώδικο, και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι

Βρίσκονται στο νούμερο 1 της Αγγλίας με την διασκευή του Dancing in the Street. Το κομμάτι γράφτηκε για τον φιλανθρωπικό σκοπό του Live Aid. Το αρχικό σχέδιο μάλιστα ήταν να το τραγουδήσουν ζωντανά με τον Bowie στο Λονδίνο και τον Jagger στην Φιλαδέλφια. Όμως η καθυστέρηση μισού δευτερολέπτου στην δορυφορική σύνδεση έκανε το live ντουέτο αδύνατο και έτσι αποφάσισαν να το ηχογραφήσουν και να γυριστεί το ιστορικό.

the Dance, το οποίο σηματοδότησε την επανένωσή τους μετά από μια ολόκληρη δεκαετία. Ο δίσκος πούλησε πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έγινε μια από τις πιο εμπορικές κυκλοφορίες όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και φτάνουμε στο 2001, ο βασιλιάς της pop, ο Michael Jackson, στείνει μια μυθική γιορτή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Για τα 30 χρόνια της καριέρας του, όχι μόνο επανενώθηκε στην σκηνή με τους Jackson 5, αλλά έβαλε τέλος σε μια απουσία 11 ετών από τις live εμφανίσεις στις ΗΠΑ στην σκηνή ανέβη.

Και κλείνουμε με σημερινά γενέθλια. 7 Σεπτεμβρίου σήμερα το 1946 γεννιέται η Άλφα Άντερσον, μία από τις βασικές τραγουδίστριες των θρυλικών Chic, η οποία δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στα τέλη του 2024. Το 1947 γεννιέται το απόλυτο σύμβολο της disco και της γυναικείας ενδυνάμωσης, η μοναδική Gloria Gaynor. Το 1951 η Chrissy Hynde, η σπουδαία frontwoman των The Pretenders. Ενώ το 1977 Put Your Hands Up For Detroit γεννιέται ο Ολλανδός house DJ και παραγωγός Fede Legrand. Για πάμε και στο 1999, γεννιέται η Αμερικανίδα τραγουδοποιός και το φαινόμενο της νέας γενιάς, Gracie Abrams. Σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά ευχόμαστε. Και πάμε για Cat's Eye, είναι το Animal, τώρα στο Mad Radio 106,2.

0: ξέρεις ότι σε είδα που έκανε Σαζάμ, έτσι. Ναι, ναι. Κάθε πρωί εδώ, 10 με 1, Mad Radio 106,2, Γιάννης του Πάνος, ετοιμαζόμαστε, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους, γιατί έχουμε ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr και επιστρέφω αμέσως μετά και σε λίγο σου έχω viral στιγμή από το Voice UK και ένα τραγούδι που πραγματικά θα σου θυμίσει τα νιάτα σου.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε 55χρονος στα Πατήσια νωρίς σήμερα το πρωί. Άγνωστοι τον πλησίασαν και αφού διαπληκτίστηκαν μαζί του, πυροβόλησαν εναντίον του. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μια ανήλικη κοπέλα που δηλώνει 13 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, αφού έπεσε από μπαλκόνι του 5ου ορόφου ξενοδοχείου. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η ανήλικη βρισκόταν σε δωμάτιο του ξενοδοχείου μαζί με δύο άνδρες από το Αφγανιστάν που κατάφεραν να διαφύγουν. Μια γυναίκα στο Νεπάλ βρέθηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τη βιβλική καταστροφή, λίγο αφότου η οικογένειά της είχε ξεκινήσει τις τελετές πένθους. Είχε επιβιώσει μέσα σε έναν ελάχιστο θύλακα αέρα, εγκλωβισμένη ανάμεσα στο νερό και τη λάσπη. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στη Στοίχημαν Super League, καθώς επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μόνος πρώτος στην κορυφή, ο Πανετολικός, μετά από 3 αγωνιστικές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Και έγινε πολύ μεγάλο πάρτι στο τηλεοπτικό στούντιο του The Voice UK. Υπέροχη συνεργασία της τότε με τον David Guetta. When Love Takes Over. Το ακούμε τώρα δυνατά εδώ στο Mad Radio 106,2 κάθε

0: μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς έρχεται, η Μέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion. 18 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού. Μέχρι τότε η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της στάσεις στην πόλη και εμείς συμμετέχουμε, παρακολουθούμε, κάνουμε τις βόλτες μας, μπαίνουμε στο παιχνίδι, ζούμε το reaction, κερδίζουμε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio έρχεται αυτή την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα Σκλαβενίτη στην Καλλιθέα Ευρυπίδου 69. Να σας πω ότι 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας 18 Σεπτεμβρίου. Και για να γίνει ακόμα πιο mad, Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 και Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, Mad Radio για τον 6,2 ολοζώντανα από το κατάστημα Σκλαβενίτη στην Καλλιθέα Ευρυπίδου 69. Για βάλτε στο calendar.
1: Mad Radio 106,2.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την απ' όλη πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια, πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Εδώ είμαστε τρίτη ώρα και έχω και τι δεν έχω. Και Mad Rewind έχω αυτήν την ώρα. Και προσκλήσεις για Game Athlon. Θα γίνει χαμός στο φετινό Game Athlon. Και θα είσαι εκεί εννοείται για Game Athlon Powered by Fanta με το Mad Radio 106,2. 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Όλες τις πληροφορίες και προσκλήσεις σε λίγο.

influencers. Χαμός θα γίνει στο Gameathlon powered by Fanta. Έχω και προσκλήσεις, τι έτσι θα σε αφήσω? Όχι, δεν γίνεται. Για πάμε στο Viber του Mad Radio για τον 6,2. Ο αριθμός είναι γνωστός, 6936-646-656. Γράφεις Gameathlon, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Και στο τέλος εκπομπής έρχεται κλήρωση για να αναδείξουμε δύο νικητές.

0: το Mad Rewind θα είναι για αυτούς. Ενώ πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων σε τίτλους.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε 55χρονος στα Πατήσια νωρίς σήμερα το πρωί. Άγνωστοι τον πλησίασαν και αφού διαπληκτίστηκαν μαζί του, πυροβόλησαν εναντίον του. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μια ανήλικη κοπέλα που δηλώνει 13 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, αφού έπεσε από μπαλκόνι του 5ου ορόφου ξενοδοχείου. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η ανήλικη βρισκόταν σε δωμάτιο του ξενοδοχείου μαζί με δύο άνδρες από το Αφγανιστάν που κατάφεραν να διαφύγουν. Μια γυναίκα στο Νεπάλ βρέθηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τη βιβλική καταστροφή, λίγο αφότου η οικογένειά της είχε ξεκινήσει τις τελετές πένθους. Είχε επιβιώσει μέσα σε έναν ελάχιστο θύλακα αέρα, εγκλωβισμένη ανάμεσα στο νερό και τη λάσπη. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στη Στοίχημαν Super League, καθώς επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μόνος πρώτος στην κορυφή, ο Πανετολικός, μετά από 3 αγωνιστικές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

MC μαζί με Bees and Honey που ήταν βεβαίως στο Ζάμνα X Primer αυτό το Παρασκευό Σάββατο. Αν και το δικό σας weekend είχε περισσότερο Ζάμνα X Primer, τότε προσπαθείτε να συνέλθετε από αυτό το μαγικό που έγινε και ένας από τους θρύλους που βρέθηκαν on stage και έβαλε πραγματικά φωτιά στα decks δεν είναι άλλος από τον Armand Van Helden. Ζωντανός θρύλος. Εδώ τον ακούμε με Dwayne Harden στα φωνητικά. You don't know me. Είναι βεβαίως μια υπέροχη αφορμή για Mad Rewind. Ακούμε λοιπόν την Armand Van Helden, Dwayne Harden, You Don't Know Me εδώ στο Mad Radio 106,2.

είναι μεγάλος χαμός. Πάρα πολύ ωραίο το weekend αυτό. Headliner του Σαββάτου ο Axwell, και όταν έπαιξε Ingrosso, Alesso, Candy Staton, Whitney Houston, όλοι αυτοί μαζί. Calling You versus You Got The Love versus I Wanna Dance With Somebody.

Δεν ξέρω που είναι το δικό σου φωμόμετρο. Αν δεν ήσουν εκεί πάντως έχασες. Και για εσένα που δεν μπορείς, αν δεν ακούσεις και το ελληνικό σου, άκου τι έπαιξε ο Άξουελ.

γνωστό και ως κομμάταρος. Θα μου επιτρέψετε την αργό. Λοιπόν, να σας πω ότι Game of Thrones έχουμε Powered by Fanta το επόμενο Σαββατοκύριακο και διπλές προσκλήσεις, αν θέλεις, τις διεκδικείς τώρα με μήνυμα στο Viber 6936 696 656. Γράψε ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση.

0: 96,2. Έρχονται οι Μπάουσα ξανά στην Ελλάδα την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου για τα τέταρτα γενέθλια των Νεπένθε στο θέατρο Άλσος, το event αυτό. Με πολλούς αγαπημένους DJs. Εννοείται να πάμε. Τι εννοείς, χάνουμε εμείς? Όπου γάμος και χαρά, ο Τουμπάνος πρώτος σε τέτοια πράγματα. Τώρα είστε έτοιμοι, είστε πανέτοιμοι φαντάζομαι.
1: Επόμενη στάση, Σύνταγμα. Ανταπόκριση με τη γραμμή 3, Αγία Μαρίνα, Βουκίσης Πλακινδίας, αεροδρόμιο.
0: Και κάπως έτσι, επόμενη στάση, Γιάννης Χατζηγεωργίου, στη μία στα ραδιοφωνά σας.

0: στο Mad Radio 106,2, στις 4 η Faye Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 έρχεται η Δάφνη Καραβοκύρη. Γυρίσατε, φαντάζομαι, δεν γυρίσατε?
1: Γυρίσατε.
0: Και περάσατε και πολύ πολύ ωραία. Αύριο πάλι στις 10. Mad
2: Radio. Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8. Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live. Ζήσε το reaction.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. I am back. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 1 με 4, είμαι μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σου φέρνω κομματάρες, διαγωνισμούς, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια, μουσικές ιστορίες, ταινίες, σειρές, ιδέες για την πόλη και μικρές ατάκες που μπορούν να σου αλλάξουν το μεσημέρι. Μην εδώ γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιο θέμα, ποιο δώρο ή ποια αλήθεια θα σκάσει εδώ. Μείνε στο
2: Mad Radio 106,2.

0: Sabrina.
1: Madonna.
0: Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Μαντόνα εδώ στο Madrid 106,2. Δευτέρα σήμερα, λίγα λεπτά μετά τη μία. Και εδώ ξεκινάμε με ένα top 3 ειδικά για εσένα. Για εσένα που γύρισες από τις διακοπές και έχεις ακόμα άμμου στη τσάντα σου, όπως και εγώ και κανένα κοραλάκι που και που. Τρεις τρόποι λοιπόν για να προσγειωθείς ομαλά στο γραφείο. Ομαλότατα. Πρώτον, μην ανοίξεις 400 email σαν να κάνεις επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Το backlog που λένε και φίλοι μου οι Άγγλοι θέλει προτεραιότητες, όχι ηρωισμό. Δεύτερον, κράτα microdosing στο καλοκαίρι σου. Καφέ στο μπαλκόνι, αν έχεις μπαλκόνι φυσικά. 15 λεπτά ήλιο, ένα περπάτημα, ένα τραγούδι από το road trip σου. Πώς το λέω, έτσι το αγγλικό τρελαίνουμε. Τέλος πάντων. Και τρίτον, βάλε φθινοπορεινή αναβάθμιση. Τι θέλω να πω, ένα άθλημα, σεμινάριο, θέατρο, σειρά, project. Εδώ είμαι εγώ για σένα για να στα πω όλα. Μην γυρίσεις όμως απλώς όπως ήσουνα, γύρνα με σχέδιο για το πού θα πας. Αλλιώς ο Σεπτέμβρης θα είναι σαν να έχεις Δευτέρα κάθε μέρα. Και δεν το θέλουμε αυτό, δεν το

The Second Voice, Let Me Be. Ένα κομμάτι που πραγματικά με ταξιδεύει μέχρι το μετρό Συντάγματος, αλήθεια θα σου πω. Γιατί ξαφνικά εκεί μπορεί να δεις έναν διάσημο. Και αν δεις αυτό το διάσημο, τι κάνεις? Κρατάς το κινητό σου και το βγάζεις βίντεο ή απλώς απολαμβάνεις τη στιγμή? Αυτό συμβαίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όταν η Κατερίνα Στικούδη κάθισε στο μαύρο πιάνο του μετρό Συντάγματος, έπαιξε το τραγούδισε μάλιστα την αιμονή, την επιτυχία της που έκανε το 2011, αν θυμάσαι, με τους Νεύμα. Και κάπως έτσι μια απλή διαδρομή έγινε viral στιγμή. Οπότε σήμερα σου έχω ένα debate. Ένα debate όπως θα σου έχω και κάθε μέρα. Ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες να πετύχεις εσύ ξαφνικά στο μετρό? Σάκη Ρουβά ή Ελένη Φουρέιρα? Στείλ μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Επαναλαμβάνω, 6936-646-656. Εγώ πάντως θα έλεγα Σάκη Ρουβά. Αν έβλεπα στο Σύνταγμα, δεν θα άλλαζα γραμμή, θα άλλαζα ζωή. Σάκη! Ναι, εγώ και ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός, καταλαβαίνετε.

0: Τι μας κάνει αυτός ο David Guetta, πολύ summer vibes, sign εδώ στο Mad Radio 106,2, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπορείς να μου στείλεις και μήνυμα να ξέρεις, ναι, στο Viber μας, το Viber μας είναι 6936646656. Και αν δουλεύεις remote στο σπίτι με το laptop, με το καφέ πάνω στο πληκτρολόγιο, μπορείς να με ακούς και live στο madradio.gr. Και τώρα μείνε εδώ γιατί έρχεται διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για εσένα και για εσένα. Gameathlon powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας video game της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Πουσουκού, αυτό το πουσουκού είναι παιδιά. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα, Hellenic Game Awards, τελική League of Legends, cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencer θα είναι εκεί. Εισιτήρια θα βρεις στο gameathlon.eu, στο more.com αλλά και στην εκπομπή μου σε πολύ λίγο γιατί επιστρέφει, ναι, επιστρέφει το True Movie Lover. Και τώρα έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε 55χρονος στα Πατήσια νωρίς σήμερα το πρωί. Άγνωστοι το πλησίασαν και αφού διαπληκτίστηκαν μαζί του, πυροβόλησαν εναντίον του. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μια ανήλικη κοπέλα που δηλώνει 13 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, αφού έπεσε από μπαλκόνι του 5ου ορόφου ξενοδοχείου. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η ανήλικη βρισκόταν σε δωμάτιο του ξενοδοχείου μαζί με δύο άνδρες από το Αφγανιστάν που κατάφεραν να διαφύγουν. Μια γυναίκα στο Νεπάλ βρέθηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τη βιβλική καταστροφή, λίγο αφότου η οικογένειά της είχε ξεκινήσει τις τελετές πένθους. Είχε επιβιώσει μέσα σε έναν ελάχιστο θύλακα αέρα, εγκλωβισμένη ανάμεσα στο νερό και τη λάσπη. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στη Στοίχημαν Super League, καθώς επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μόνος πρώτος στην κορυφή, ο Πανετολικός, μετά από 3 αγωνιστικές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

My New Religion. Και τι γίνεται όταν ένας κυνηγά ένα δολοφόνο και αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με καθρέφτης του ίδιου του δολοφόνου. Ήρθε η ώρα για το Madflix της ημέρας και σήμερα έχουμε Furious, τη νέα σειρά, τη σκοτεινή αυτή σειρά, ψυχολογικό θρίλερ και εγκλήματος που έκανε πρεμιέρα στις 27 Ιουλίου και ήδη ανανεώθηκε για τη δεύτερη σεζόν. Είμαι πολύ happy γι' αυτό, πολύ happy. Η ιστορία λοιπόν ακολουθεί μια πρώην detective που εργάζεται πλέον στο FBI και κυνηγά μια εξαιρετικά ευφυή κατά σειροή δολοφόνο, η οποία στοχεύει ισχυρούς άντρες συνδεδεμένους με κυκλώματα κακοποίησης γυναικών. Η σειρά ξεχωρίζει για την έντασή της, τη φεμινιστική της ματιά, όχι αυτή την περίεργη, αλλά την καλή φεμινιστική της ματιά και την σύνδεση με τις ειρηνίες της ελληνικής μυθολογίας. Τη βλέπεις στο Disney Plus. Απλώς μην την ξεκινήσεις πριν κοιμηθείς, εντάξει, γιατί μετά θα ακούς το ορίβους μέσα στο σπίτι και θα ανακρίνεις μέχρι και το ψυγείο, στο λέω.

Jamaica Bam Bam εδώ στο Madrid 106,2 και ώρα για το αγαπημένο μας παιχνίδι True Movie Lover. Θα σου περιγράψω μια ταινία και μόλις την βρεις στέλνεις μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656 με τη λέξη movie και τον τίτλο της ταινίας. Οι τέσσερις πρώτοι που θα τη βρουν παίρνουν μια διπλή πρόσκληση για το Gameathlon Powered by Fanta που είναι αυτό το πουσουκού 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taek Wondo. Οπότε άκουσε με προσεκτικά, η ταινία είναι animation αλλά δεν θα σε μπερδέψει πολύ νομίζω. Δύο αδέρφια με στολές, καπέλα, μουστάκια φτιάχνουν βρύσες.

0: μέχρι που ένας μαγικός σωλήνας τους ρουφάει μέσα σε έναν άλλον κόσμο. Ο ένας πέφτει σε πολύχρωμο βασίλειο με ζωντανά τεράστια μανιτάρια και μια γενναία πριγκίπισσα με ροζ φόρεμα. Ο άλλος πιάνεται βασικά από τον τεράστιο θυμωμένο χελωνοδράκο Κούπα που βγάζει φωτιές. Έχει γορίλες, πίστες, καρτ και είναι εμπνευσμένο από ένα παιχνίδι που παίζαμε όταν ήμασταν παιδιά στην κονσόλα την πρώτη που είχαμε. Ποια ταινία είναι αυτή? Στείλε μου movie και τον τίτλο της στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656 και ίσως είσαι εσύ ο true movie lover της ημέρας. Για να δούμε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η Αναγέννηση παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trance Alternatives με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα Open Air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης Present Alternatives. Be there.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, προτάσεις της ημέρας, καλές συνήθειες, τεχνολογικά νέα και εφαρμογές που μπορούν πραγματικά να σου λύσουν τα χέρια. Η ταινία που περιέγραψαμε προηγουμένως φυσικά είναι το Super Mario Bros. Η ταινία και συγχαρητήρια στους νικητές μας. Και θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα μάθουμε τι συμβαίνει στις 18 Σεπτεμβρίου, ποια είναι η παγίδα του «θα κοιμηθώ νωρίς απότομα» και αν μπορείς τελικά να μάθεις γαλλικά μέσα από το κινητό σου, χωρίς όμως να πάρεις Σορμπόν 2. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο Mad Radio 106,2.

Golden X, ένα εξαιρετικό remix από David Guetta. Ένα κομμάτι που το λατρεύω πραγματικά. Και αν θες τώρα, ακούμε προσεκτικά, θες η θετική ενέργεια να έρθει σε σένα πριν την ημέρα θετικής ενέργειας? Γιατί στις 18 Σεπτεμβρίου, το ξέρουμε όλοι, έρχεται η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Αλλά μέχρι τότε η θετική ενέργεια κάνει στάση και στην πόλη. Το δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται αυτή την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στον Σκλαβενίτη Καλυθέας Ευρυπίδου 69. Έρχεσαι, μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και το καλύτερο, 5 τυχεροί κάθε μέρα κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση VIP για την ημέρα θετικής ενέργειας. Τέλειο, πραγματικά τέλειο. Παρασκευή λοιπόν 5 με 8 και Σάββατο 10 με 1. Το Mad Radio εκπέμπει live εκεί. Θα είμαι και εγώ εκεί το Σάββατο, οπότε μην το χάσεις, σε περιμένω.

μας κάνει αυτό το κομμάτι. Παπα, ούτε Afro Show Remix εδώ στο Mad Radio 106,2. Και φαντάζομαι αυτό το κομμάτι να το έχεις για ξυπνητήρι στο κινητό σου με αυτή τη φωνή. Να σου ξυπνάει έτσι το πρωί. Πω. Η παγίδα πάντως του θα κοιμηθώ νωρίς απότομα, να ξέρεις, είναι ότι το σώμα σου δεν παίρνει εντολές σαν AI model. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει αυτό. Μπορεί εσύ να λες απόψε θα πάω στο κρεβατάκι μου 11 η ώρα και θα κοιμηθώ. Μπούμ. Αλλά ο εγκέφαλος απαντάει συνήθως, συγγνώμη, εγώ δουλεύω ακόμα σε ωράριο διακοπών. Μελέτες λοιπόν του κυρκάδιου ρυθμού δείχνουν ότι ο ύπνος ρυθμίζεται από βιολογικά σήματα, δηλαδή φως, σκοτάδι, φαγητό, καφεΐνη και σταθερή ρουτίνα. Άρα η λύση είναι σταδιακή αλλαγή. Όσο γίνεται αυτό, εντάξει, γιατί δουλεύουμε και απότομα. 15 λεπτά νωρίς ύπνο και ξύπνημα κάθε μέρα. Το πρωί φυσικό φως, το βράδυ λιγότερη οθόνη, δύσκολο αυτό. Καφές μέχρι και 8 με 10 ώρες πριν τον ύπνο, παρακαλώ. Και όχι βαρύ φαγητό, και το λέω κυρίως σε μένα, γιατί εγώ δεν τρώω τίποτα όλη μέρα και γουρουνιάζω το βράδυ, αυτό παθαίνω. Συμπέρασμα, δεν κοιμάσαι νωρίς με το ζόρι, εκπαιδεύεις το σώμα σου, αλλιώς ξαπλώνεις στο κρεβάτι και κάνεις podcast με το ταβάνι.

0: Και φέτος ψάχνουμε τον άντρα της Ράγε. Where is my husband? Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είστε στο Mad Radio 106,2 Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Μπορείς να με ακούς και να μου στέλνεις και μηνύματα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Ενώ αν δουλεύεις remote, είσαι στο σπίτι με το λαπτοπάκι στο χέρι, τότε μπες στο madradio.gr για να με ακούς ζωντανά live. Σε λίγο θα μάθεις για το μεγάλο ραντεβού των gamers, της τεχνολογίας και του cosplay και μια εφαρμογή που μπορεί να σε βάλει να μάθεις ξένες γλώσσες από το κινητό σου, αλήθεια σου λέω. Και τώρα έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr. Πάντα ήθελα να το πω αυτό.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στα 1000 ευρώ θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός έως τον Ιανουάριο του 2028, με την πρώτη αύξηση τον Απρίλιο του 2027. Από την 1η Απριλίου μειώνονται κατά 0,5% οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και το ποσό θα ωφελεί πλήρως τον εργαζόμενο. Σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 361 παιδιών από 27χρονο στη Φιλανδία. Προσέγγιζε αγόρια ηλικίας 9 έως 15 ετών μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα έπειθε να τους στέλνουν βίντεο και φωτογραφίες με ευαίσθητο υλικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη ως ο υπερήρωας Green Lantern, προβάλλοντας τον εαυτό του ως εγγυητή της ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τον εμβληματικό όρκο των Green Lanterns και μεταδόθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του Λευκού Οίκου στο X. Αντιδράσει στη Θεσσαλονίκη για τη διαμόρφωση του χώρου στη Νέα Παραλία εν ώψη της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Στο επίκεντρο το μέγεθος της εξέδρας που έχει στηθεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτι που πολλοί θεωρούν προσβλητικό. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος. Σήμερα 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
7: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Η Αθήνα για τρεις ημέρες πατάει start και μπαίνει κατευθείαν σε πίστα. Το Game Athlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video game της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Και νομίζω πως έχω κάποιες προσκλήσεις για εσένα, διπλές. Ναι, καλά άκουσες. Στείλε μου μήνυμα στο Viber Game Athlon. Το Viber μας είναι 6936646656 και διεκδίκησε τις διπλές σου προσκλήσεις. Περισσότεροι από 100 εκθέτες ήταν εκεί, νέα προϊόντα και τεχνολογίες, Hellenic Game Awards για Έλληνες δημιουργούς παιχνιδιών, τελική League of Legends, ο μεγάλος διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers θα βρίσκονται εκεί. Με λίγα λόγια, αν ακούσεις κάποιον να λέει «Πάω απλώς για μια βόλτα», μην το πιστέψεις, πάει να πάρει το πρωτάθλημα από την Cerulean City του Pokémon.

0: 106,2. Μιλήσαμε πιο πριν για gaming και τώρα θα παίξουμε με τις ξένες γλώσσες. Γιατί στο Up in the Vibe της ημέρας μας, για το application της ημέρας, έχουμε το Duolingo, την εφαρμογή που έκανε την εκμάθηση γλώσσας να μοιάζει με παιχνίδι και όχι με τιμωρία σχολικής Δευτέρας. Το Duolingo λοιπόν διαλέγεις εκεί τις γλώσσες, αγγλικά, θες γαλλικά, ισπανικά και άλλες δεκάδες γλώσσες έχει, και μαθαίνεις μέσα σε μερικά λεπτά την ημέρα, 5 με 10 λεπτά, μία γλώσσα. Κερδίζεις πόντους, ανεβαίνεις επίπεδο, κρατάς ερήμερων και εξασκείσαι στην ακοή, στη γραφή, στη μετάφραση και προφορά, αλλά βέβαια το μικρόφωνο μπορώ να πω ότι εντάξει, λίγο καμιά φορά μας προδίδει, γιατί εγώ όταν το τέσταρα στα αγγλικά, εντάξει, το έλεγα λίγο όπως να είναι και το δεχόταν το γλυκάκι. Το βασικό πάντως υλικό είναι ότι είναι δωρεάν, ενώ η εφαρμογή χρησιμοποιεί έξυπνη τεχνολογία για να σου δείξει ότι αυτό που έκανες είναι λάθος και να σου δείξει το σωστό συμπέρασμα. Δεν θα πάρεις Sorbonne 2 κρατώντας το Duolingo, εννοείται, αλλά τουλάχιστον θα μπορείς να παραγγείλεις κρουασάν στο Παρίσι χωρίς να υδρώσεις.
1: Hot Radio. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Η τελευταία ώρα ξεκινάει με θετική ενέργεια, μυστήριο και έναν ράπερ που μάλλον πάτησε λάθος κουμπί στην καριέρα του. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Mad Radio 106,2, Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Και σε λίγο θα μάθεις τι ετοιμάζεται πριν την ημέρα θετικής ενέργειας, την ιστορία πίσω από τη Scat Eye και τον Γκαμπριέλα και το πώς ο 50 Cent εμφανίζεται ως ηθοποιός σε μια ταινία. Θα μας πάρει τη δουλειά ο 50.

Σάκης Ρουβάς, έρωτα σκοτεινός εδώ στο Mad Radio 106,2 και η θετική ενέργεια δεν περιμένει τις 18 Σεπτεμβρίου, θέλω να σου πω. Ξεκινάει νωρίτερα και κάνει στάση στην Καλλιθέα. Ναι, στην Καλλιθέα, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο positive stop της Amida Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται στο Σκλαβενίτη Ευρυπίδου 69. Μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction, κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amida Motion. Και 5 τυχεροί κάθε μέρα παίρνουν διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας. Παρασκευή λοιπόν 5 με 8 και Σάββατο 10 με 1, που θα είμαι εγώ το Σάββατο, έτσι, 10 με 1, σε περιμένω να έρθεις δίπλα μου. Το Mad Radio εκπέμπει live εκεί. Και για τις 18 Σεπτεμβρίου θα σου πω και ένα μικρό tip. Άσε το αμάξι, πάρε μετρό. Εντάξει, άσε το αμάξι στην άκρη και πάρε μετρό. Μετρό, συγκρουφίξ, τραμ για σεβ, στάση Δέλτα Φαλήρου. Γιατί το μόνο που δεν θέλουμε είναι να σε νικήσει η κίνηση.

BBYWOW και 418 εκατομμύρια streams στο Spotify, εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές στο YouTube και ένα τραγούδι που έφτασε μέχρι και το νούμερο 21 στο Billboard έρχεται τώρα. Και αυτό δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Ώρα λοιπόν για το Mad Story Song της ημέρας. Το Gabriella, η μεγάλη επιτυχία των Cat's Eye, του πρώτου παγκόσμιου girl band που δημιούργησαν η HYBE, η εταιρεία που έχει τους BTS, και η Giffen Records, με τα μέλη, τα 6-7 μέλη της, τα υπέροχα αυτά κορίτσια που επιλέχθηκαν από το reality The Debut, πώς να το πω, Debut, τέλος πάντων, Dream Academy, anyway, Dream Academy στο Netflix θα το βρεις. Το πιο απίθανο όμως είναι ότι το τραγούδι έχει γραφτεί για άλλα κορίτσια το συγκεκριμένο demo, για την Rita Ora και την Anita, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ έτσι. Και το βίντεο κλιπ είναι μια ξεκαρδιστική παροδία μεξικανικής σαπουνόπερας με εμφάνιση αλλά Jessica Alba. Τελικά η Gabriella δεν έκλεψε μόνο ένα σύντροφο, έκλεψε και τις καρδιές ολόκληρου του πλανήτη και το άξιζε. Άκουσε το δυνατά, εδώ στο Mad Radio 106,2, Gabriella και Cat's Eye.

0: Just the way you are, πολύ David Guetta σήμερα, εδώ στο Madrid 2.6.2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4 φέτος. Μπορείς πάντα να μου στέλνεις μήνυματα στο Viber, το Viber μας είναι 6936646656, ενώ αν δουλεύεις remote, αν με ακούς από το σπίτι, από τον μπαλκόνι, από το σκυλόσπιτο, όπου για να με ακούς τέλος πάντων, μπες στο madradio.gr και ακούμε με την ίδια ακριβώς ενέργεια. Παίρνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί και σε λίγο θα κλείσουμε με 50 Cent και τη νέα στροφή στην καριέρα του, αλήθεια σου λέω. Αλλά μέχρι τότε, άκουσε τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στα 1000 ευρώ θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός έως τον Ιανουάριο του 2028, με την πρώτη αύξηση τον Απρίλιο του 2027. Από την 1η Απριλίου μειώνονται κατά 0,5% οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και το ποσό θα ωφελεί πλήρως τον εργαζόμενο. Σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 361 παιδιών από 27χρονο στη Φιλανδία. Προσέγγιζε αγόρια ηλικίας 9 έως 15 ετών μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα έπειθε να τους στέλνουν βίντεο και φωτογραφίες με ευαίσθητο υλικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη ως ο υπερήρωας Green Lantern, προβάλλοντας τον εαυτό του ως εγγυητή της ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τον εμβληματικό όρκο των Green Lanterns και μεταδόθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του Λευκού Οίκου στο X. Αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη για τη διαμόρφωση του χώρου στη Νέα Παραλία εν ώψη της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Στο επίκεντρο το μέγεθος της εξέδρας που έχει στηθεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτι που πολλοί θεωρούν προσβλητικό. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας, εδώ στο Madrid 2.162. Και τώρα θα σε πάω τελείως αλλού, σε άλλο vibe. Γιατί ο 50 Cent άφησε για λίγο τα μικρόφωνα και μπήκε στο ring σαν να του χρωστάει λεφτά όλο το arcade. Στο νέο live action Street Fighter, ο 50 Cent μεταμορφώνεται σε Balrog, ένα από τους πιο έτσι γνωστούς πυγμάχους του θρυλικού video game. Το πρώτο τρέιλερ της Paramount είναι ήδη εδώ και δείχνει μάχες, ενέργεια και ένα cast γεμάτο εκπλήξεις, όπως και ο Jason Momoa και πολλοί πολλοί άλλοι, τους περιμένουμε να τους δούμε. Το πιο ενδιαφέρον, ο 50 Cent δεν πήγε απλώς ως ένα cameo, προπονήθηκε εντατικά το παιδί για τις κοινές δράσεις, γιατί ήθελε να τις κάνει ο ίδιος για να βγει ο Balrog όπως ακριβώς πρέπει. Η ταινία θα βγει στις ΗΠΑ στις 16 Οκτωβρίου και την περιμένουμε πώς και πώς. Και τώρα ρωτάω, αν ο 50 Cent έκανε τον Balrog, μήπως ο M. Bison έπρεπε να είναι ο Till Lindemann από τους Rammstein? Τι θα γίνει βρε παιδιά με τους τραγουδιστές, θα μας φάτε όλες τις δουλειές? Πραγματικά πείτε μου, τι θα γίνει? Θα συνεχίσω να το λέω. Τι θα γίνει, τι θα γίνει.

0: κομμάτι που τα έχει σαρώσει όλα, The Fate of Ophelia από Taylor Swift. Και κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνουμε για σήμερα. Όχι γενικά, αλλά εγώ φεύγω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου στην πρώτη εκπομπή της χρονιάς. Madrid 106,2 με κομματάρες, νέες προτάσεις, ιστορίες και πολλά πολλά ακόμη. Ραντεβού και πάλι αύριο 1 με 4. Και να ξέρεις ότι 4 με 6 έχουμε την υπέροχη, την ακαταμάχητη Faye Boku με απογευματινά vibes, chats και ό,τι παίζει τώρα στα social media. Και αμέσως μετά 6 με 9 Mad Drive με τον Πέτο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Μέχρι αύριο κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμήσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Mad Radio 106,2.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr. Fighters.

0: Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Σόα.
3: Σόα ή σόα, είπε.
5: Σόα με σόα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Mad Radio. Hello, hello. Γυρίσατε. Είτε ναι είτε όχι, εγώ επέστρεψα, επιστρέψαμε όλοι και μπορεί τα σχολεία να ανοίγουν την Παρασκευή. Το δικό μας όμως πρώτο κουδούνι χτύπησε επισήμως σήμερα. Έτσι από το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη σου λένε ξανά την πρώτη καλημέρα. Ο Γιάννης Τουμπάνος στις 10 κερνάει μουσικό καφέ, τη σκητάλη παίρνει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, τη δίνει σε εμένα και εγώ στο Mad Drive. Και για φέτος... Για γλυκά νανάκια θα σε βάζει η Δάφνη Καραβοκύρη, που είναι και το new entry μας. Άντε και καλή μας αρχή!
1: Mad Radio 106,2.

αφιερωμένο στον Πέτρο, τον εδώ το γιατρό της καρδιάς μας, για να μην είμαστε σαν δράκουλες. Trending now! Αχ, ποια είναι η τάση? Η τάση σήμερα επιτάσσει 90th. Και τι άλλο? Φόρο ελαφρύνσης. Θα το νιώσει τελικά και η μπροστινή μας τσέπη εκτός από την πίσω. Trend είναι ακόμα το back to school theme. Πήραμε σχολικά και ξαφνικά όλοι θυμόμαστε πως υπάρχει πρόγραμμα ξυπνητήρι και η Δευτέρα πρωί. Και κλείνω με ένα all-time classic trend. Ο καιρός που κάθε Σεπτέμβριο είναι hot topic, αφού οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές και δεν βοηθούν στην προσαρμογή της επανένταξης στην καθημερινότητα. Γι' αυτό κι εγώ δεν θα σου χαλάσω αυτό το trend, όχι. Σήμερα έχουμε 38 Αυγούστου. Γιατί να το χαλάσω?

Μολ. Αχ, βρεθήκαμε το Σάββατο και στο K-Pop Festival. Τι ωραίο, K-Pop Fever, συγγνώμη. Τι ωραίο που περάσαμε. Χτυπηθήκαμε σαν shakers, έχω να σου πω. Έτσι το λέω αυτό, να υπάρχει. Τι θα σου πω τώρα. Πρώτη, επειδή ξέρεις δεν μπορείς να τα προλαβαίνεις όλα ανάμεσα σε email, τηλεφωνήματα κτλ. Θα σου δώσω εγώ τον παλμό που έχασες με πρώτη είδηση αυτή που επιβεβαιώνει πως είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες και βασίλισσες σε προκειμένο, αφού η βασίλισσα της Ολλανδίας Μάξιμα ανέβηκε σε τρακτέρ για να βοηθήσει στη συγκομιδή κλωστικής κάναβης, παρακαλώ. Αλίμονο. Τουλάχιστον το έκανε με στυλ, φορώντας ένα τσαλακωμένο, το βλέπω εγώ, φόρεμα beige με μουσταρδί patterns, έτσι για να ταιριάζει με το περιβάλλον. Επίσης, 3 χρόνια μετά το θάνατό του, έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μάθιου Πέρι, που αναμένεται να βγει στις 27 Οκτωβρίου. Εφαρμόζοντας εγώ την πρακτική του «μπήκα για τα σχόλια», ο κόσμος σχολιάζει πως το μόνο ενδιαφέρον είναι η αδελφή του ως βασική αφηγήτρια που θα παρουσιάσει φωτό και home videos. Είδαμε, δεν έμεινε πολύ, 1,5 μηνάκος.

0: πάντα κάνει χαμό, όπου και αν βρεθεί, ό,τι και αν τραγουδήσει, λατρεμένη όλων. Επιστρέφοντας από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr, με την οποία θα συνδεθούμε επί τόπου για τίτλους ειδήσεων, θα σου πω πώς η μπόχο διάθεση σώζει το περιβάλλον και για ένα πουλί που παρόλο που είναι μικρό, είναι θαυματουργό.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στα 1000 ευρώ θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός έως τον Ιανουάριο του 2028, με την πρώτη αύξηση τον Απρίλιο του 2027. Από την 1η Απριλίου μειώνονται κατά μισό τις 100 οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και το ποσό θα ωφελεί πλήρως τον εργαζόμενο. Σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 361 παιδιών από 27χρονο στη Φιλανδία. Προσέγγιζε αγόρια ηλικίας 9 έως 15 ετών μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα έπειθε να τους στέλνουν βίντεο και φωτογραφίες με ευαίσθητο υλικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη ως ο υπερήρωας Green Lantern, προβάλλοντας τον εαυτό του ως εγγυητή της ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τον εμβληματικό όρκο των Green Lanterns και μεταδόθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του Λευκού Οίκου στο X. Αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη για τη διαμόρφωση του χώρου στη Νέα Παραλία ένωψε της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Στο επίκεντρο το μέγεθος της εξέδρας που έχει στηθεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτι που πολλοί θεωρούν προσβλητικό. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trance Alternatives με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
6: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

συμφωνούμε πως αν περιμένουμε από τους άλλους, αφήνουμε την τύχη μας στα χέρια τους. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε πως εσύ μπορείς να βοηθήσεις το περιβάλλον και την ευζοία σου με απλούς τρόπους. Συμφωνούμε. Άκου λοιπόν και πως θα το πετύχεις. Αγόρασε εποχιακά φρούτα και λαχανικά απευθείας από ντόπιους παραγωγούς για να μειώσεις τους ρήπους από τη μεταφορά των προϊόντων, αλλά και την ενεργοβόρα διαδικασία της παραγωγής προϊόντων εκτός εποχής. Καταστήματα χωρίς συσκευασία, Zero Waste Stores. Πάρε μαζί τα δικά σου γυάλινα βαζάκια, τις υφασμάτινες τσάντες σου και αγόρασε χύμα όσπρια, ξηρούς καρπούς, μπαχαρικά και δημητριακά, δηλαδή ψώνια φάση παιδιά των λουλουδιών. Βάλε βόχο διάθεση και σώσε το περιβάλλον, έτσι απλά.

0: μπλιμπλίκια τα λέγαμε, τα παιχνίδια παλιά από ιστορίες που έχω ακούσει. Τώρα το gaming έχει πάει σε άλλο level. Και το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, Έλληνες game developers, νούμερο 1, διαγωνισμός, cosplay τουρνουά, αγαπημένοι influencers, όλοι εκεί 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Και επειδή ξεκινάμε δυναμικά τη νέα σεζόν, εμείς εδώ στο Mad Radio 106,2 έχουμε διαγωνισμό. Το Mad Radio 106,2 και το Mad είναι χορηγή επικοινωνίας και έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις μιας ημέρας, παρακαλώ. Και εσύ μπορείς να τις διεκδικήσεις τώρα με τον κλασικό απλό τρόπο, στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Mad Radio, γράφεις τη λέξη Gameathlon, ονοματεπώνυμο και email απαραίτητος, παιδιά, μην ξεχνάτε το email σας, παρακαλώ πολύ. Και όλο αυτό πακέτο το στέλνεις τώρα στο 6936-646-656. Γράφεις Gameathlon, ονοματεπώνυμο και email. Αποστολή στο 6936-646-656. Απόκτησε τη δική σου πρόσκληση για αυτό το φανταστικό, μοναδικό event. Gameathlon Powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Η Faye Voku επιστρέφει σε λίγο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Φεϊβόκου μέρος δεύτερο και τελευταίο, κατά το οποίο θα μάθεις τι απάντησε το AI σε ερώτηση παγίδα, το πιο viral τραγούδι του καλοκαιριού στο TikTok, ποιο ήταν και γιατί, αλλά και τα must do πριν χαλάσει ο καιρός. Όλα αυτά έρχονται στη δεύτερη ώρα που θα είμαστε μαζί.
2: Mad Radio 106,2.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

ψυχολογικά δεν είσαι έτοιμος ακόμα να πεις οριστικά bye bye summer, βάλε αυτά τα 5 πράγματα στο September bucket list σου. Πάντα από το ma.gr, ο Σεπτέμβριος είναι η τέλεια ευκαιρία να απολαύσεις τις τελευταίες ζεστές ημέρες χωρίς την πολυκοσμία του Αυγούστου και με καλύτερες τιμές ενδεχομένως. Κάνε μια τελευταία βουτιά στη θάλασσα, εκμεταλλευόμενος φυσικά το ζεστό καιρό και τις άδειες παραλίες, οργάνωσε ένα πικνίκ το ηλιοβασίλεμα με καλή παρέα και σνακς. Να σου έχω μουσική υπόκουση από κάτω, τέλεια. Πραγματοποίησε μια μονοήμερη εκδρομή σε κοντινό μέρος, π.χ. Λουτράκι. Ζήσε μια τελευταία καλοκαιρινή έξοδο με φίλους σε beach bar ή βόλτα στην πόλη. Οργάνωσε το δωμάτιό σου. Καθάρισε το κινητό σου από τα άχρηστα apps ή photos και δώσε νέο αέρα στην ψυχολογία σου. Και bonus tip σου έχω, αυτό που θα συμβεί στις 18 Σεπτεμβρίου, το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Μέχρι τότε όμως έχουμε positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 την Παρασκευή, έτσι για να ξεκινήσουμε με πολύ θετικό vibe τα σχολεία, αλλά και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα Σκλαβενίτη στην Καλυθέα, Ευρυπίδου 69. Έρχεσαι, μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction, κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion και το μεγαλύτερο bonus, 5 τυχεροί κάθε μέρα και την Παρασκευή στις 11 και το Σάββατο στις 12 Σεπτεμβρίου κερδίζουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Και όχι άλλα. Όχι, πολλά άλλα, πολλά άλλα. Γιατί εμείς εκεί θα βρισκόμαστε 5 με 8 και την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ζωντανά! Έτσι, οπότε πριν ζήσουμε το μεγάλο live 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε τη δεύτερη θετική μας στάση στην Καλυθέα.

0: αγαπημένος Ed Sheeran. Εγκαινιάζω τη στείλει στην εκπομπή το AI απαντάει. Πόσες φορές δεν έχουμε ρωτήσει τα πιο απίθανα πράγματα και περισσότερο από περιέργεια για την πιο απίθανη απάντηση ή και για να τσακώσουμε κάποιο λάθος που μπορεί να κάνει το AI. Μία τέτοια ερώτηση λοιπόν έκανα κι εγώ και αν είσαι έτοιμος πάμε να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση γιατί ο Λύκος είναι κακός.
1: Ο Λύκος δεν είναι κακός, απλά έχει το χειρότερο PR στην ιστορία των παραμυθιών. Σκεφτείτε το, ο Λύκος βγαίνει για δουλειά, να φάει και ξαφνικά τον φορτώνουν με όλα. Κόκκινη κουκούλα, αυτός φταίει. Τρία γουρουνάκια, πάλι αυτός. Ακόμα και στη χιονάτη δεν πρόλαβε να εμφανιστεί και του φόρεσαν και εκεί την ταμπέλα. Ενώ στην πραγματικότητα ο Λύκος είναι απλά ένας επαγγελματίας κυνηγός με καλό ένστικτο και κακή φήμη. Σαν εκείνον τον τύπο στο γραφείο που όλοι λένε «μην τον εμπιστεύεσαι», απλά επειδή φοράει μαύρα και δεν χαμογελάει πολύ. Οπότε την επόμενη φορά που θα ακούσετε «ο κακός Λύκος», θυμηθείτε, δεν είναι κακός, απλά δεν έχει καλό μάνατζερ εικόνας.
0: Καλό!
1: Ο Λύκος...
0: Σόμπρε, αυτή ήταν η απάντηση του AI για τον κακό το λύκο των παραμυθιών.

0: Μα πόσο θετικό είναι αυτό το τραγούδι όταν το ακούς, δεν σου ανεβάζει τη διάθεση. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Και τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό, ότι στις 18 Σεπτεμβρίου έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Oh yes! Εμείς θα βρισκόμαστε παρόλα αυτά την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα, Ευρυπίδου 69, την Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, live από τα, από τα καταστήματα. Θα το ζήσουμε, θα κάνουμε έτσι ένα warm-up για τις 18 Σεπτεμβρίου, για το actual event. Εκεί βέβαια εσύ, αν έρθεις, μπορείς να κερδίσεις VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας, η οποία είναι στις 18 Σεπτεμβρίου. Παιχνίδια, reactions, δώρα, χαμός γίνεται. Και φυσικά θα γνωρίσεις και όλους εμάς από κοντά που θα είμαστε εκεί και θα εκπέμπουμε ζωντανά. Τώρα, μετά τους τίτλους ειδήσεων από το newsbomb.gr, επιστρέφω με τραγούδι, με το τραγούδι που έχει πάνω από 55 δισεκατομμύρια video views. Γι' αυτό μείνε εδώ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι στη διασταύρωση του Λαμπετίου στον Πύργο. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν όχημα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική πατρόν Πύργου με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο. Στο δυστύχημα είναι πλάκι και ποδηλάτης, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη. Ένας 16χρονος ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου που έκανε παράνομη, εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση στον αυτοκινητόδρομο Βόαξ στην Κρήτη. Το βίντεο είχε γίνει viral στα social media και λίγες ημέρες μετά άγνωστοι έριξαν το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Ο ανήλικος οδηγός δεν έχει συλληφθεί. Ο πρώην επικεφαλής της Φόρμουλα 1, Bernie Ecclestone, συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Πορτογαλίας για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου. Ο 95χρονος στέθηκε υποκράτηση σε αεροδρόμιο κοντά στη Λισαβόνα, αφού προσγειώθηκε εκεί με το ιδιωτικό του τζετ. Η αστυνομία εντόπισε το όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου, είναι η απάντηση του Γιάννη Πάριου στους επικριτές του μετά τη διαδικτυακή συζήτηση για το αν δικαιούται να τραγουδά ακόμη ο σπουδαίος ερμηνευτής. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

είναι, αυτά είναι κομματάρες που λατρεύουμε και είμαστε θυσμένοι στο να τις ακούμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Πριν σου πω ποιο είναι αυτό το κομμάτι που προλόγησα με τα 55 δισεκατομμύρια video views, θα σου πω ότι για να μην ξεχνιόμαστε, έχω προσκλήσεις να σου δώσω που τις θες. Γιατί αφορούν το Gameathlon Powered by Fanta, τη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, που επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taek Wondo. Εσύ αν θέλεις διπλή πρόσκληση, παρακαλώ, για μία μέρα, για μία συγκεκριμένη μέρα, θα την κανονίσουμε αυτήν, δεν έχεις παρά να στείλεις τη λέξη Gameathlon, όνομα, τεπώνυμο και mail απαραίτητος στο 6936-646-656. Τώρα. Γράφεις Gameathlon, όνομα, τεπώνυμο και email και αυτό το στέλνεις στο 6936-646-656, το Viber του Mad Radio 106,2. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σου, διότι κερδίζεις αυτομάτως διπλή πρόσκληση. Κατάλαβες? Και θα έχουμε εκεί Έλληνες game developers. Ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay τουρνουά, αγαπημένοι influencers, πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends, τους τελικούς και πολλά ακόμα. Γράφεις λοιπόν Gameathlon, όνομα, τεπώνυμο και email και το στέλνεις στο 6936-646-656. Τώρα. Και τώρα θα σε πάω στο 2011. Η Katy Perry κυκλοφόρησε το The One That Got Away. Κι όμως δεν ξέφυγε από την επιτυχία και την βαϊραλότητα αυτό το track το καλοκαίρι του 2026. Φέτος λοιπόν έγινε soundtrack για πάνω από 42 εκατομμύρια videos, με πάνω από 55 δισεκατομμύρια video views. Μπήκε ξανά στα charts, όπου βρίσκεται στο Billboard Global 200 εδώ και 21 εβδομάδες, ενώ στο Spotify έχει πάνω από 1,8 δισεκατομμύρια streams. Tattoos. Και επειδή είμαι σάφωνος, ας το ακούσουμε. Σ' αρέσει, Κατερίνα? Ταιριάζει με τον τίσιμό σου. Έλα, σταματάω να μιλάω, άκουσέ το.

0: Ναι, είδες. Αυτά κάνει το Mad Radio 106,2 και είναι το ραδιοφωνικό σου Spotify. Ναι. Άκου τώρα κομμάτι, άκου. Ταξίδεψε. Έλα Πέτρο, μην χάσεις τη στροφή για το Mad. Άκου τώρα εγώ πώς να μιλήσω. Θέλω να παίζει αυτό λούπα, συνέχεια. Αλλά δεν γίνεται. Πριν ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, θα σου δώσω μια θεατρική πινελιά στο βράδυ σου. Μια και απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού παίζει η παράσταση Ειρήνη του Αριστοφάνη, σε διασκευή Νίκου Καραθάνου, Φίβου Δελιβοριά και Άγγελ Τρενταφύλου. Πόσο ωραίος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου με μια κωμωδία. Διαφορετική από αυτή που ζούμε καθημερινά. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή της σεζόν! Τη φάγαμε την κρυάδα, παιδιά! Άντε και καλή μας αρχή. Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα που είναι ήδη το σπασικλάκι μέσα στο στούντιο για τις 3 επόμενες ώρες. Δάφνη Καραβοκύρη για το κλείσιμο, το καλύτερο κλείσιμο της ημέρας. Αυτής της πρώτης ημέρας. Καλή εβδομάδα. Από τη Facebook πολλά smooth smooth μέχρι αύριο στις 4 που θα είμαστε ξανά μαζί. Φιλιά στην Αγγελική, την Ευγενία, τον Ανάργυρο. Εκεί, στο Τσανέικο, σε όλο το Τσανέικο, στις πετσάρες μου. Φιλιά, bye!
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι!
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε.
3: Στρούμφ. Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη η βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Here we go. Let's try. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
4: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive.
3: Με τον Πέτρο 30 φίλη που μου έλειψε.
4: Και την Κατερίνα ψυχά. Στην πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας. Στην πρώτη εκπομπή της σεζόν. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας. Season 2 για το Mad Drive. Και αν εσύ και εσύ επέστρεψες σήμερα, καλή μας αρχή.
3: 3 ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Όλα για σένα. Έρχεται διαγωνισμός για τη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας. Το Gameathon Powered by Fanta.
4: Μείνε εδώ για να μάθεις τα πιο hot news από την διευθύντρια του ma.gr, Νατάσα Σίδερο Καστρίτου. Εδώ και tips για την εκπαίδευση των σκύλων από την ομάδα Straight to Stay.
3: Εδώ για να μάθεις τι είναι αυτό που κοιτάνε πρώτα οι άνδρες σε μια γυναίκα.
4: Να πω.
3: Ούτε να το διανοηθείς, Πέτρο. Πάντως δεν είναι αυτό.
4: Δεν είναι.
3: Σου είπα δεν είναι.
4: Μα όλοι αυτό κοιτάνε.
3: Όχι. Let's
0: try. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. Το ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας και μιας ολοκένουργιας σεζόν για εμάς εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή σεζόν σε όσους επέστρεψαν σήμερα στο γραφείο, στη δουλειά, μετά από τις διακοπές του καλοκαιριού. Σε μια καινούργια εβδομάδα, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που συνέβησαν πολλά στην Αθήνα, αλλά και στην Ελλάδα, έχει και αρκετά events. Κατερίνα, εσύ τι έκανε στο Σουκού?
1: Εγώ τώρα καθόλου τίποτα από αυτά δεν έκανα. Έκανα μια τελευταία εξόρμηση, δεν σου κρύβω. Και μάλιστα γύρισα σήμερα το πρωί.
0: Με τη φούσκα ή με το σκάφος?
1: Με το σκάφος. Αλλά είχε ένα εκπληκτικό καιρό. Μη σου πω ότι πιο καλό θα δει όλο τον Αύγουστο. Ήταν αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι, αλλά είναι Σεπτέμβρη όμω.
1: Άλλο αυτό. Τον Αύγουστο. Πρέπει να πηγαίνουμε και του Σεπτέμβρου.
0: Ναι, έχει δίκιο. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι φέτος, δεν ξέρω, εκεί που ήμασταν είχε πολύ αέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Εσύ? Εντάξει,
0: εγώ τι έκανα? Εγώ πήγα Παρασκευή Σάββατο στο Primer.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, χαμός, έγινε χαμός εκεί. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Έπαιξαν, την Παρασκευή έπαιξαν καταπληκτικά οι OGs. Και ο Armin van Helden και ο Afrojack έπαιξαν καταπληκτικά, αλλά και τα άλλα ονόματα. Αλλά για αυτούς τους δύο έχω να πω, έχω δει θηραβικά σχόλια. Όσοι βρέθηκαν εκεί, το ίδιο είπανε. Το Σάββατο ήταν λίγο πιο βαράτε, αλλά ήταν εντυπωσιακή βραδιά. Πολύ περισσότερος κόσμος. Τι με εντυπωσίασε? Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Axel, ο οποίος είπε, θα το πούμε και πιο κάτω τι είπε. Μ' άρεσε πολύ όλο το set. Έκανε πραγματικά πάρτι, όπως και ο Afrojack την Παρασκευή. Και μετά το after ήταν καλούτσικο. Εντάξει, ο χώρος μ' άρεσε. Έγινε στο ποδηλατοδρόμιο. Δεν είχα ξαναπάει σε event εκεί.
1: Ούτε εγώ έχω πάει, ωραία.
0: Ναι, στο μέσα εννοώ για το after. Μ' άρεσε πολύ ο χώρος εκεί. Ήταν πολύ ωραία. Γενικώς το Σαββατοκύριακο, ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Την Κυριακή τι έκανες?
0: Την Κυριακή
1: έφαγες?
0: Τίποτα. Και έφαγα και ξεκουράστηκα. Και είδα τη δεύτερη σεζόν του The Gentleman του Guy Ritchie.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ καλό. Το έχω δει και εγώ, εξαιρετικό.
0: Τη δεύτερη σεζόν δεν νομίζω ότι την έχεις δει.
1: Αχ, την πρώτη.
0: Τώρα ξεκίνησε.
1: Τώρα ξεκίνησε.
0: Ναι. Μέχρι τις 5 το πρωί εχθές. Εννοώ σήμερα το πρωί.
1: Α, εξαιρετικά.
0: Αυτά.
1: 7 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα λοιπόν, και εγώ να σου πω ότι σαν σήμερα το 1936 με τον νόμο 95 ιδρύεται η ΙΡΕΕ, η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, με σκοπό, όπως αναφερόταν τότε, τη διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Μια υπηρεσία που έμελε να αποτελέσει τον πρόδρομο της σημερινής ΕΡΤ αλλά και του ραδιοφωνού.
0: Και κάπως έτσι το ραδιόφωνο αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά τη θέση του στην καθημερινότητα των Ελλήνων, αφού άρχισαν να ξεκινούν να αγοράζουν συσκευές οι οποίες δεν υπήρχαν. Ενημέρωση, μουσική, ψυχαγωγία και φωνές που έμπαιναν σε κάθε σπίτι. Μια εποχή που η μαγεία του να ακούς κάτι να σε ταξιδεύει μέσα από τα Τζιανά ήταν πραγματικά επαναστατική και δεν έμεινε εκεί, συνεχίζεται.
1: Από την ΙΡΕΕ του 1936 μέχρι τη σημερινή εποχή, ένα πράγμα παραμένει ίδιο: η δύναμη του ραδιοφώνου. Και εμείς εδώ στο Mad Radio φυσικά δεν θα μπορούσαμε να συμφωνούμε περισσότερο.
0: Ω, ναι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Κασιανή και τον Κασιανό, τον Ονισιφόρο και την Ονισιφόρα.
0: Ονισιφόρο.
1: Και σημαίνει, ναι, είναι αυτός που ωφελεί, που ευεργετεί κάποιον, σε αντίθεση με τον ίδιο προφανώς, που προφανώς τον μισούσαν οι γονείς του, και στο σώζον αυτοσωθητό.
0: Τι να πω τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Ποιοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα Δευτέρα?
1: Η Αμερικανίδα ηθοποιός Evan Rachel Wood γίνεται σήμερα 39 χρονών. Έχει παίξει αυτή σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσά τους και στο CSI και στο West Wing.
0: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Happy birthday, happy birthday στην Avon, αλλά happy birthday και στην νέα Αμερικανίδα στάρ της μουσικής, την Gracie Abrams, που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Είναι η κολλητή φίλη της Taylor Swift και με το πρώτο της άλμπουμ κατάφερε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα γενέθλια έχει και ένας θρύλος της παγκόσμιας μουσικής, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ιδρύτρια του group The Pretenders, η θρυλική Chrissy Hyde, γίνεται σήμερα 75 ετών. Και πίσω στα 80's, για να θυμηθούμε μια τεράστια

0: Spectacular ξεκίνημα και σήμερα για το Mad Drive στην Season 2 με την Κατερίνα και τον Πέτρο στο ραδιοφωνό σου. Και σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, επιστροφή για εμάς σήμερα Δευτέρα, επιστροφή και για την κίνηση στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Αυτήν την ώρα κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο παντού. Χαίρετε εκεί στον Περισσό με αυτά που λέω. Αλλά είναι άλλο κόκκινο, είναι της κίνησης. Διασταύρωση εκεί στη μεταμόρφωση με την Αττική Οδό, χαμός στον Κηφισό, η Κηφισίας στα γνωστά, άνοδος κάθοδος εκεί στο Μαρούσι, χαμός, όχι και πιο χαμηλά, πάλι τα ίδια είναι. Ο Κηφισός προς τα κάτω μέχρι και τον Πειραιά θα βρείτε πολύ κίνηση, περιφερειακός του Ημιτού, το ίδιο συμβαίνει και στην προς Αγία Παρασκευή και στην κάθοδο εκεί προς το Χαλάνδρι. Ναι, αυτά. Εντάξει, υπομονή και μαζί μας μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ. Και όπως πάντα, λίγο μετά τις 8 θα εξαφανίσουμε και την κίνηση. 6-9-36-646-656. Αν θέλεις να γίνεις και εσύ μέλος του Mad Drive Premium Team, σε πολύ πολύ λίγο εδώ διαγωνισμός για να κερδίσεις προσκλήσεις για το Gameathlon που έρχεται.
1: Πέτρο μου, δικό σου τώρα είναι αυτό και θέλω τη γνώμη σου οπωσδήποτε.
0: Δικό μου.
1: Τι είναι αυτό που κοιτάνε πρώτα οι άνδρες σε μια γυναίκα?
0: Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να πω?
1: Καλύτερα όχι εσύ. Καλύτερα να αποταθούμε στην επιστήμη. Και όχι, δεν είναι αυτό ή τουλάχιστον μόνο αυτό που θα έλεγε ο Πέτρος και που νομίζετε και νομίζουμε.
0: Και πού ξέρεις τι θα έλεγα?
1: Ξέρω, ξέρω τι θα έλεγες. Νούμερο ένα λοιπόν είναι το μακιγιάζ. Οι άνδρες λένε μου αρέσει το φυσικό, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι λίγο eyeliner και κραγιόν αυξάνουν.
0: Δεν θα έλεγα εγώ για το eyeliner.
1: Αυτό θα έλεγε. Αυξάνουν θεαματικά τις πιθανότητες προσέγγισης. Νούμερο δύο, οι καμπύλες. Γιατί λέει η επιστήμη, τι συνδέουν με υγεία και μητρότητα. Αυτό θα το έλεγε.
0: Θα μας πει η επιστήμη κάτι που δεν γνωρίζουμε.
1: Νούμερο 3, το κόκκινο. Ναι, το χρώμα. Σύμφωνα με το University of Rochester, mm-hmm. οι γυναίκες με κόκκινα ρούχα θεωρούνται πιο ελκυστικές. Νούμερο 4, η ευγένεια. Κι όμως, οι άνδρες τη μετράνε πολύ περισσότερο όπως νομίζουμε. Και νούμερο 5, η φωνή. Οι πιο λεπτές φωνές θεωρούνται πιο θηλυκές και ελκυστικές. Την έκανα μόλις.
0: Πάντως, Κατερίνα, οι άντρες προσέχουν πολύ περισσότερα από όσα πιστεύετε εσείς οι γυναίκες. Το λέει και επιστήμη.
1: Ας μην ανοίξω καλύτερα το στόμα μου, Πέτρο.
0: Πάντως, εγώ το πρώτο που προσέχω είναι.
1: Μην το πεις!
0: Την ευγένεια, Κατερίνα.
1: Την ευγένεια έβλεπες όλο το καλοκαίρι εκεί που ήσουν, Πέτρο.
0: Ναι, αυτό έβλεπα.
1: Μας έπεισες.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: χαμός με αυτό το τραγούδι. Dati, Take Me There, σε ένα remix που ακούσα αποκλειστικά εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα στο Θωμά που μας ακούει από το Χαλάνδρη, την Νίκη στον Πειραιά, την Έλλη στον Νεοφάλιρο και την Αναστασία που μας ακούει πάντα από την Ρόδο.
1: Έχω να σου πω τώρα ότι το Gameathlon Powered by Fanta, και στα στάλεγα και πριν τις διακοπές, να τα τώρα που ήρθανε. Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας επιστρέφει δυναμικά 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Tech Photo.
0: Περισσότερο από 100 εκθέτες θα είναι εκεί, νέα προϊόντα και τεχνολογίες στα πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers, η τελική του πανελλήνου πρωταθλήματος League of Legends, χαμός. Ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers.
1: Gameathlon Powered by Fanta, λοιπόν, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com. Χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV. Και επειδή ξεκινάμε δυναμικά τη νέα σεζόν στο Mad Radio 106,2, έχουμε εξασφαλίσει δύο διπλές προσκλήσεις μίας ημέρας. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη. Στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Mad Radio, γράφεις την λέξη Gameathlon, το ονοματεπώνυμό σου και ένα email, και τα στέλνεις όλα αυτά μαζί στο 6936-646-656. 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα. Στείλε για να είσαι μέσα στην κλήρωση. Στο τέλος αυτής της εκπομπής θα κάνουμε κλήρωση για να δείξουμε τους δύο νικητές. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι στη διασταύρωση του Λαμπετίου στον Πύργο. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν όχημα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική πατρόν Πύργου, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο. Στο δυστύχημα ενεπλάκει και ποδηλάτης, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη. Ένας 16χρονος ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου που έκανε παράνομη, εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση στον αυτοκινητόδρομο Βόακ στην Κρήτη. Το βίντεο είχε γίνει viral στα social media και λίγες ημέρες μετά άγνωστοι έριξαν το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Ο ανήλικος οδηγός δεν έχει συλληφθεί. Ο πρώην επικεφαλής της Φόρμουλα 1, Bernie Ecclestone, συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Πορτογαλίας για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου. Ο 95χρονος τέθηκε υποκράτηση σε αεροδρόμιο κοντά στη Λισαβόνα, αφού προσγειώθηκε εκεί με το ιδιωτικό του τζετ. Η αστυνομία εντόπισε το όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου, είναι η απάντηση του Γιάννη Πάριου στους επικριτές του μετά τη διαδικτυακή συζήτηση για το αν δικαιούται να τραγουδά ακόμη ως σπουδαίος ερμηνευτής. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: 40 μετά τις 6, πού είσαι, επέστρεψες εδώ.
1: Πού είσαι,
0: στείλε μήνυμα. Σε πεθύμησα. 6-9-36-6-46-6-56, αν θες να είσαι και εσύ μαζί μας σήμερα στο Mad Drive Premium Team. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, επιστρέφεις από το γραφείο, πας στη δουλειά, λέω τώρα, γυμναστήριο.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Σούπερ μάρκετ. Κοίταξε, πρέπει, εγώ πήρα
1: 4 κιλά. Εμείς τα έχουμε κανονισμένα αυτά, Πέτρο μου. Φέτος θα πάμε μαζί γυμναστήριο.
0: Αυτό
1: και βεβαίχομαι...
0: ισχύει, το έχω δώσει υπόσχεση.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Να δούμε πως εσύ τα καταφέρεις.
1: Το έχω κανονίσει ήδη, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Σε έχω μιλήσει για σένα με τα καλύτερα.
0: Ναι. Ελπίζω να με αναλάβει ο άνθρωπος.
1: Σου αναλάβει, να είσαι καλός.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Έχει, το έχει μέσα σου, απ' έξω σου πρέπει να βγει.
0: Αυτό είναι. Είναι όπως που βλέπουμε στην παραλία που χτυπιούνται όλο το χρόνο και βγαίνουν με κυλιακούς.
1: Ναι.
0: Και το σχολιάζω πάντα εγώ και εγώ μέσα βαθιά έτσι είμαι.
1: Θα βγει και έξω. Θα βγει προς τα έξω, θα βγει στον κόσμο αυτό.
0: Τι να πω. Βγαίνει η Μαρίλια στη Μεσογείο και γίνεται χαμός αυτή την ώρα. Πηγαίνει προς Αγία Παρασκευή, Μαρίλα, θα βρίσκει νησούλα. Ο Μάνος, να, πηγαίνει γυμναστήριο ο Μάνος, να, τα αγόρια.
1: Μπράβο Μάνο, μπράβο.
0: Ο Νικόλας, ο Μάνθος, η Τατιάνα μετά τη δουλειά είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσύ που είσαι, για στείλε μήνυμα.
1: Και επειδή όλα είναι θέμα διάθεσης, Πέτρο μου, και μάλιστα θετικής διάθεσης,
0: ναι.
1: Και επειδή η θετική διάθεση είναι και στοιχείο του Mad Radio, ήρθε η ώρα για μια ακόμα χρονιά να το κάνουμε και πράξη. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έρχεται το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, η Μέρα Θετικής Ενέργειας 2026, από την Amita Motion.
0: Μέχρι εκείνη την ημέρα, η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της στάσεις στην μεγάλη πόλη. Δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται αυτή την Παρασκευή 11 του μηνός και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα. Θα το βρει στην Ευρυπίδου 69.
1: Και εκεί σε περιμένουν μεγάλες και θετικές εκπλήξεις. Έρχεσαι, μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και το μεγάλο bonus, 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου, θυμίζω.
0: Και όταν λέμε VIP, λέμε VIP. Όχι, έτσι, εκεί πέρα έτσι, που είναι όλοι αυτοί που πρέπει
1: μας
0: να είναι. Και εμείς θα είμαστε εκεί Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 live στο Mad Radio 106,2, το Mad Drive με την Κατερίνα και τον Πέτρο μέσα στο Σκλαβενίτη αυτό το Σάββατο ή απ' έξω θα είμαστε, νομίζω απ' έξω. Και το Σάββατο στις 10 το πρωί θα είναι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου μέχρι τη 1, 10 με 1. Εμείς την Παρασκευή, το Σάββατο ο Γιάννης.
1: Οπότε φίλοι και φίλε μου, ετοιμάσου πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε τη δεύτερη μας θετική στάση στην Καλυθέα. Εσύ θα λείπεις.
0: Όχι βέβαια, αυτό δεν χάνεται με τίποτα, όπως δεν χάνεται, γιατί είναι θεσμός πλέον, είναι η επιστροφή μετά το καλοκαίρι. Αν δεν είσαι στην ημέρα θετικής συνέργειας, σημαίνει ότι δεν τελείωσε το καλοκαίρι.
1: Και δεν σου πάει και καλά.
0: Και δεν πάει καλά. Έρχεται. 18 και αυτή την Παρασκευή live μαζί. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Brand new

0: Let's go, let's go. Χαμός έγινε και με το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Πέρασε και αυτό, έμεινε στην ιστορία. Αποχώρησε και ο Μέση. Όλα καλά στη θέση τους. Δηλαδή, επιστρέψαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό κύπελο, καταλαβαίνετε. Δεν θα σχολιάσω καθόλου αυτό που έγινε στο Βόλο. Καθόλου όμως. Ελπίζουμε να γίνει πολύ γρήγορα καλά ο center for του Ολυμπιακού. Αλλά θέλει λίγο προσοχή. Ρε παιδιά, δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν ξέρω, λέω, στον τέταρτο διαιτητή, ας πούμε. Anyway, άλλο αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν φτάσουμε στις 7 Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Τώρα μαζί μας το Straight to Stay. Η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών με τον Δημήτρη, την Τζο, την Άννα, τον Γιάννη, τον Θανάση, την Μαρία Λένα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ομάδα αυτή έχει στόχο να εκπαιδεύσει αδέσποτους σκύλους με σκοπό την υιοθεσία, αλλά και να ενημερώσει κηδεμόνες για τη σωστή εκπαίδευση του σκύλου.
1: Θα τους βρείτε στο Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, στην ομάδα Straight to Stay στο Facebook και από τον Νοέμβριο στις live εκπαιδεύσεις τους. Σήμερα είναι μαζί μας η Τζο. Καλησπέρα, Τζο!
2: Είναι εδώ!
1: Είναι εδώ!
2: Είναι, είμαστε σίγουροι.
3: Έλα,
0: Hello, Τζο, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Όλα τα καλά εύχομαι και για σένα και για όλη την ομάδα του Stay to Stray.
2: Πώς,
0: ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα και από εμένα.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει όταν τα σκυλάκια έχουν χαμηλωμένα ή πίσω τα αυτιά τους? Είναι σαν τα άλογα?
2: Όχι.
3: Όχι ακριβώς. Όταν

0: Βλέπουμε έναν σκύλο με τα αυτιά τραβηγμένα προς τα πίσω. Η πρώτη μας σκέψη μπορεί να είναι ότι ο σκύλος φοβάται. Πολλές φορές όμως μπορεί να συνδέεται αυτό με ανασφάλεια, στρες ή άγχος, αλλά κάποιες φορές αποτελούν και ένδειξη φιλικής διάθεσης. Αν μάλιστα η αλλαγή είναι ξαφνική, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε και στην περίπτωση σωματικής ενόχλησης ή πόνου. Άρα λοιπόν, να δώσω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα, αν μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως.
0: Αν πλησιάσουμε έναν σκύλο την ώρα που τρώει και τραβήξει τα αυτιά του πίσω, ιδιαίτερα αν ταυτόχρονα σφίξει το σώμα του, μπορεί να νιώθει ότι απειλείται και να θέλει να προστατεύσει τη τροφή του. Εάν αντίθετα τώρα μας υποδέχεται στο σπίτι με τα αυτιά πίσω, χαρούμενο σώμα, χαλαρή ουρά, μπορεί απλώς, σίγουρα μάλλον, να εκφράζει τη χαρά και τη φιλικότητά του. Άρα λοιπόν, με δύο λόγια, το μυστικό είναι το πλαίσιο. Δεν ερμηνεύουμε ποτέ ένα μόνο σημάδι, κοιτάμε ολόκληρο τον σκύλο και φυσικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, για να καταλάβουμε καλύτερα τι πραγματικά μας επικοινωνεί.
1: Πάρα πολύ ωραία, Τζο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καμία σχέση μετάλογα.
1: Καμία σχέση.
0: Φιλώ.
1: Φιλιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Thank you.
0: Of course. Bye bye.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio.
3: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση, Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι!
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: τον 6,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
2: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
1: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
1: ωραία.
2: Είναι στο αίμα μου.
1: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφ.
2: Μπορεί μου γκρινιάρι.
1: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
1: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
2: Εσύ μισό απέσια
1: στρουμφάκια.
4: Λα
0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
4: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κι αν εσύ αυτήν την ώρα έχεις κολλήσει την κίνηση, έχουμε τη λύση για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις τι θα κάνεις το Σεπτέμβριο στην Αθήνα που θα θυμίζει διακοπές.
0: Σε λίγο μαζί μας η Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, διευθύντρια του mad.gr, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και τη showbiz, αλλά και η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜ και ΙΕΣΥΣ, με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μάθε ποια είναι η δροσέρη σαλάτα που βασίζεται όμως σε ζυμαρικό.
0: Εδώ θα μάθεις πού θα συναντήσεις τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Mad Radio Live στο δεύτερο Positive Stop της Amita Motion και του Mad Radio που έρχεται για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Επιστροφή για τη σεζόν 2.

0: ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2021-26, που αρνούμαστε να το αφήσουμε πίσω μας, ειδικά με αυτές τις μουσικές που ακούσε εδώ στο Mad Radio 106,2. Η κίνηση βέβαια έχει επιστρέψει κανονικά, όπως έχουμε επιστρέψει και εμείς για τη δεύτερη σεζόν του Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Διασταύρωση στη μεταμόρφωση εκεί στο Κεφισό με την Αττική Οδό, στην Κηφισίας, άνοδος κάθοδος, χαμός μέχρι ψηλά και μετά το Μαρούσι μη σου πω, και εκεί στην Ερυθρέα έχει κίνηση. Η κάθοδος του Κηφισού προς τον Πειραιά, χαμός, περιφερειακό Σημητρού, κέντρο Αθήνας. Εκεί προς Αγία Παρασκευή στο Χολαργό μέχρι και Αγία Παρασκευή έχει καθυστερήσει τα καθυστερήσεις. Αλλά έχει εμάς και σήμερα εδώ.
1: Έχει εμάς και το καλοκαίρι. Γιατί καλοκαίρι έχουμε ακόμα. Θα βαρεθείτε να με ακούτε να το λέω, αλλά είμαι σίγουρη ότι συμφωνείς, φίλοι μου και φίλε μου, και εσύ μαζί μου. Σου έχουμε εδώ προτάσεις για να παρατείνεις το summer mood.
0: Εγώ αρνούμαι να αφήσω το summer mood. Αφού ακόμη κάνει ζέστη, air condition βάζουμε ακόμη και στο αυτοκίνητο και στο σπίτι. Γιατί να μπούμε από τώρα σε φθινοπορεινό?
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι το ωραίο με το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Μπορεί να επέστρεψε στη δουλειά, αλλά μπορείς ακόμα να κάνεις μια απογευματινή βουτιά, να πιεις ένα καφέ ή ένα κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα ή να πας για ποτό βλέποντας το ηλιοβασίλεμα.
0: Ελλαδάρα. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
1: Πραγματικά.
0: Δουλειά το πρωί και λίγο διακοπές ή τέλος πάντων μια απόδραση.
1: Αυτό ακριβώς. Και αν δεν θέλεις παραλία, μπορείς να κάνεις μια βόλτα στο κέντρο, να βγεις για φαγητό με την παρέα ή να πάρεις το αυτοκίνητο και να κάνεις μια μικρή απόδραση κάπου στην Αττική.
0: Α, εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει επειδή απλά άλλαξε ο μήνας, Κατερίνα.
1: Αρνούμε.
0: Θα το πάμε μέχρι 57 Αυγούστου.
1: Πολύ σωστά. Οπότε μην κλείνεις ακόμα το μαγιό και μην μπαίνεις βιαστικά σχημένο πρόγραμμα. Ο Σεπτέμβρης έχει ακόμα πολλές βόλτες και βουτιές που μυρίζουν Αύγουστο, παιδιά. Μύρισε Αύγουστο.

0: 21 λεπτά μετά τις 7 στο Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Season 2 για την Κατερίνα και τον Πέτρο. Εδώ στο Mad Radio 106,2. Εσύ να είσαι κοντά στη τηλέφωνο, γιατί σε λίγο, σε πολύ πολύ λίγο, έχουμε διαγωνισμό για σένα, για να βρεθείς εκεί μαζί μας στο Gameathlon. Χαμός. Στη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας που έρχεται το Gameathlon, powered by Fanda. Και σήμερα, μόλις φτάσεις εκεί που θέλεις να πας, στο σπίτι ας πούμε, μπαίνεις και μας ακούς από το mad.gr εκεί και μας βλέπεις πόσο καλοί είμαστε.
1: Και όμως. Έτσι τα λέμε μόνοι μας.
0: Ναι. Αυτό είναι το κακό, τα λέμε μόνοι μας.
1: Δεν νομίζω. Όποιος δεν διαφωνεί, συμφωνεί, Πέτρο. Δεν έχει διαφωνήσει κανείς. Άρα είμαστε.
0: Εντάξει, δεν το σχολιάζω καθόλου αυτό. Πάντως, θέλω να σου πω ότι, εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Επιστρέψαμε, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω, δεν θέλω να επιστρέψουμε. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ που είμαι εδώ στην εκπομπή κτλ. Αλλά σκέφτομαι το πρωί που βάζω τα παντελόνια που ήταν λίγο πιο. Νομίζω είναι πιο σφιχτά.
1: Είναι πιο σφιχτά, επειδή το καλοκαίρι έφαγες και ήπιες. Και δεν θα με κοροϊδέψεις.
0: Έφαγες και ήπιες.
1: Ναι, σούζι τρως.
0: Και τρως και ψεύδεσαι.
1: Και ψεύδεσαι και αναφέρομαι σε σένα.
0: Ψεύομαι 4 κιλά.
1: Δεν ψεύδεσαι. 4. Δεν σου φαίνεται πάντως, τα κρύβεις. Μην το ξέρεις αυτό.
0: Ρουφιέμαι.
1: Είναι το παράστημα, είναι που είσαι ψηλός και έμορφος.
0: Αυτό, αλλά ρουφιέμαι ταυτόχρονα.
1: Εντάξει, και κάποιοι άνθρωποι ζουν έτσι. Ρουφιούνται όλους στη ζωή, μαθαίνουν.
0: Παιδί μου, εγώ είμαι ένας από αυτούς.
1: Πάντως εσύ που έφαγες σαν τον Πέτρο, εσύ που με ακούς τώρα φίλοι και φίλοι και ξέρω ότι έφαγες, yeah. Έχω εγώ να σου πω μια συνταγή που δεν θα σε πάρει καθόλου από τα μούτρα, τουναντίον. Yeah. Θα σε ξεκινήσω με μια light εκδοχή συνταγής. Είναι εύκολη, είναι γρήγορη, είναι δροσερή, αλλά έχει και ζυμαρικό για να κάνει αυτό το twist. Σήμερα φτιάχνουμε δροσερή σαλάτα με τορτελίνια.
0: Τορτελίνια. Νομίζω θα ξαναφάω μακαρόνια σε 6,5 χρόνια.
1: Και εγώ έτσι νομίζω ότι θα ήταν σωστό.
0: Αλλά πες όμως, γιατί εντάξει.
1: Είναι μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα. Είναι χορταστική, είναι πολύχρωμη και είναι ιδανική για ένα γρήγορο βραδινό. Τα υλικά που θα χρειαστείς πάρα πολύ απλά και τα έχεις μέσα στο σπίτι οπωσδήποτε. 250 γραμμάρια τορτελίνια, ένα φλιτζάνι ντοματίνια, ένα γκουράκι, λίγο καλαμπόκι, ελιές και φυσικά τη μυστική σως.
0: Μυστική σως, για πες. Μου αρέσουν αυτές οι μυστικές.
1: Γιαούρτι και πες.
0: Εγώ δεν τις λέω κιόλας.
1: Εγώ τις λέω. Γιαούρτι δεν τις έχω φτιάξει, αλλά τις λέω. Γιαούρτι και πέστο λοιπόν. Να ανακατεύεις 180 γραμμάρια γιαούρτι με 40 γραμμάρια πέστο. Θα το κάνω εγώ αυτό.
0: Πέστο τι,
1: λίγο
0: πέστο βασιλικού.
1: Πέστο σως. Ναι, πέστο σως.
0: Πέστο βασιλικού ή πέστο. Έχει πολλά πέστο.
1: Όχι, πέστο βασιλικού. Θα πάρεις το έτοιμο που είναι μέσα στο γυάλινο βαζάκι. Αυτό. Αυτό. Θα βάλεις λίγο ελαιόλαδο, θα βάλεις σαλάτι και πιπέρι και θα δημιουργήσει μια πίθανη κρεμμόδη σως με άρωμα βασιλικού.
0: Κατερίνα, πίνασε, αλλά θα πιω νερό τώρα.
1: Ναι, για να συνέλθεις. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλή και εκτέλεση. Βράζεις τα τορτελίνια και τα αφήνεις να κρυώσουν. Κόβεις τα λαχανικά, ανακατεύεις όλα τα υλικά με τη σως και βάζεις σαλάτα στο ψυγείο για να δέσουν οι γεύσεις.
0: Ωραίο ακούγεται, ωραίο, αλλά μακαρόνια.
1: Μακαρόνια, ναι. Και αν τορτελίνια, ακόμα χειρότερα. Ναι. Και αν θέλεις να την απογειώσεις με λίγο φρέσκο βασιλικό, παρμεζάνι, κουκουνάρι.
0: Από πάνω.
1: Είναι πάρα πολύ δροσερή σαλάτα. Εγώ να σου πω κάτι. Θες να μην την κάνουμε εμείς με τορτελίνι, ρε. Το τορτελίνι είναι πιο επιβαρημένο.
0: Λέω να καθίσουμε στο τραπέζι. Ναι. Και να πετάμε ο ένας τον άλλον κουκουνάρια. Ολόκληρα όμως.
1: Δεν θα παχύνουμε καθόλου. Let's drive.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Ναι, δεν πρέπει να επιστρέψουμε στα ντουέτα.
1: Είμαστε πολύ καλοί στους στίχους. Βέβαια, πολύ καλοί στους στίχους άλλωστε.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων, αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Και αυτό είναι το Gamathon Powered by Fanta, το οποίο έρχεται και είναι η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας και επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo.
0: Χαμός θα γίνει, γιατί εκεί θα βρεις περισσότερους από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα, τεχνολογίες, τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards, Έλληνες Game Developers, η τελική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος League of Legends. Χαμός θα γίνει με αυτό. Ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers. Όλοι εκεί.
1: Gamathon powered by Fanta, λοιπόν, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, εισιτήρια στο gamathon.eu και στο more.com, χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV. Και επειδή ξεκινάμε δυναμικά τη νέα σεζόν στο Mad Radio 106,2, έχουμε εξασφαλίσει δύο διπλές προσκλήσεις μίας ημέρας. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Είσαι έτοιμη? Είσαι έτοιμος? Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio, γράφεις τη λέξη Gamathlon, το ονοματεπώνυμό σου, τηλέφωνο και ένα email, και όλα αυτά τα στέλνεις στο 6936-646-656. 6936-646-656 για να είσαι στο Gamathlon. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση και θα αναδείξουμε δύο νικητές. Στείλε τώρα μήνυμα για να είσαι στην κλήρωση. Σε λίγο εδώ η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου με όλες τις εξελίξεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Τώρα τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι στη διασταύρωση του Λεμπετίου στον Πύργο. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν όχημα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική πατρόν Πύργου, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο. Στο δυστύχημα είναι πλάκι και ποδηλάτης, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη. Ένας 16χρονος ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου που έκανε παράνομη, εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση στον αυτοκινητόδρομο Βόαξ στην Κρήτη. Το βίντεο είχε γίνει viral στα social media και λίγες ημέρες μετά άγνωστοι έριξαν το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Ο ανήλικος οδηγός δεν έχει συλληφθεί. Ο πρώην επικεφαλής της Φόρμουλα 1, Bernie Ecclestone, συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Πορτογαλίας για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου. Ο 95χρονος τέθηκε υποκράτηση σε αεροδρόμιο κοντά στη Λισαβόνα, αφού προσγειώθηκε εκεί με το ιδιωτικό του τζετ. Η αστυνομία εντόπισε το όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου, είναι η απάντηση του Γιάννη Πάριου στους επικριτές του μετά τη διαδικτυακή συζήτηση για το αν δικαιούται να τραγουδά ακόμη ως σπουδαίος ερμηνευτής. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Η παρέλαση.
8: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
7: Δύο αδέρφια.
8: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
7: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
8: Αρή.
7: Ναι.
8: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
7: Πρωταγωνιστούν
8: Μανώλης Πίτερης,
7: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
8: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
7: Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Come here. Γιατί επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Επιστροφή για την σεζόν 2 του Mad Drive εδώ στο Mad Radio 106,2. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, θα μας βρίσκεις εδώ στο ραδιοφωνό σου από τις 6 μέχρι και τις 9. Μαζί μας τώρα, όπως κάθε Δευτέρα, η διευθύντρια του mad.gr, η Νατάσα Σίδηροκαστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Την Νατάσα φυσικά την ακούς κάθε πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής 9 με 11 και 10 με 12 Σάββατο και Κυριακή εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Νατάσα, πες μας όλα όσα θέλουμε και πρέπει να ξέρουμε. Πες μας τα όλα όμως.
0: Καλησπέρα Νατάσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Πέτρο, Κατερίνα. Κατερίνα Πέτρο.
0: Νατάσα.
2: Ελπίζω να είστε καλά, καλή επάνωδο, καλή αρχή.
0: Μαντώνα.
2: Είμαστε συντονισμένοι στο Mad Radio, εννοείται. Και εσείς αναμένοι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας και στα νέα που τρεντάρουν στο mad.gr. Να πούμε λοιπόν παιδιά για την Beyoncé, η οποία γιόρτασε τα 45η γενέθλιά της στη συναυλία Πιου Άλλου του Jay-Z, του συζύγου της, στο Λονδίνο, όπου εκείνος παιδιά της επιφύλαξε μια εντυπωσιακή έκπληξη. Την εμφάνισε στις γιγαντοθόνες, της τραγούδισε το Happy Birthday, μαζί φυσικά και με το κοινό, και ακολούθησαν παιδιά πολλά πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό. Η Beyoncé από την άλλη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, ενώ η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral παντού και στα social media. Μπείτε στο mad.gr για να το δείτε το βιντεάκι, είναι καταπληκτικό. Και επειδή χθες πήραμε μια πρώτη γεύση από τα βραβεία Emmys 2026 που θα έρθουν στις 14 Σεπτεμβρίου, να πούμε πως ο Bad Bunny και η Sabrina Carpenter ξεχώρισαν στη μεγάλη αυτή βραδιά των βραβείων. Να συμπληρώσω εδώ ότι ήταν μια βραδιά που απενεμήθηκαν συνολικά 102 βραβεία σε τεχνικές, δημιουργικές, ερμηνευτικές, σε ντοκιμαντέ, σε reality και άλλες κατηγορίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Και ο Bad Bunny έγραψε ιστορία, καθώς το Super Bowl Halftime Show του κέρδισε 7 Emmy, μεταξύ των οποίων το Outstanding Variety Special Live, ενώ έγινε και το πρώτο ισπανόφωνο πρόγραμμα που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση. Την ίδια στιγμή η Sabrina Carpenter από την άλλη κέρδισε το πρώτο της Prime Time Emmy για το The Muppet Show, στο οποίο παρακαλώ συμμετείχε και ως performer αλλά και ως executive producer. Όπως βλέπετε παιδιά, οι δύο pop stars επιβεβαιώνουν ότι η επιρροή τους ξεπερνά τη μουσική και κατακτούν επιπλέον σημαντικές διακρίσεις και στην τηλεόραση. Πάμε να δούμε τη μεγάλη αυτή βραδιά, να δούμε τι θα γίνει.
0: Ευχαριστούμε Νατάσα.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Αυτός είναι ο Λούκα από την Ιταλία. Σε βλέπω ή αλλιώς.

0: χαμός με το Golden, Golden, Golden όλη αυτή τη χρονιά, όλο το 2026. Τα κορίτσια επιστρέφουν με νέα σεζόν. Η σειρά επιστρέφει με νέα σεζόν και προφανέστατα έρχεται και καινούριο τραγούδι από τις Under X, την AJ, Audrey Nuna, την Ray Ami. Τα κορίτσια που σάρωσαν όλο τον πλανήτη με αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8 το βράδυ, απόγευμα Δευτέρα στο Mad Drive. Αρχίζει και νυχτώνει, Κατερίνα.
1: Αχ, μην με τρομάζεις.
0: Το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, θυμήθηκαν πολύ, πολύ θυμήθηκαν τη μεγάλη φωνή και περσόνα. Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Freddie Mercury θα γιόρταζε τα 80 γενέθλιά του. Μια τεράστια φωνή που σημάδεψε μία και δύο δεκαετίες, θα σου έλεγα. Και με τη φωνή του, με τη μουσική του, με όλα αυτά που έκανε. 5 Σεπτεμβρίου, Freddie Mercury, πριν από δύο μέρες δηλαδή, θα ήταν 80 ετών. Φωτογραφίες, βίντεο, tributes από φαν από όλο τον κόσμο, από το Λονδίνο μέχρι το Τόκιο, γιατί ο Freddie δεν έφυγε ποτέ.

0: 5 Σεπτεμβρίου θα ήταν 80 ετών το 2026. 80, χαμός. Για πες.
1: Ο τρόπος που τον χαρακτήριζε η θετική διάθεση. Και αυτή η θετική διάθεση είναι που είναι και στοιχείο του Mad Radio. Και ήρθε η ώρα και αυτή τη χρονιά να το κάνουμε και πράξη. Διότι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έρχεται το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, η ημέρα θετικής ενέργειας 2026, από την Amita Motion.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Μέχρι εκείνη την ημέρα όμως, η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της στάσεις στην πόλη. Δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio έρχεται αυτή την Παρασκευή 11 του μηνός, αλλά και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο κατάστημα Σκλαβενίτης. Στην Καλλιθέα θα το βρείτε Ευρυπίδου 69.
1: Και εκεί σε περιμένουν μεγάλες και θετικές εκπλήξεις, φίλοι μου και φίλε μου. Έρχεσαι, μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και το μεγάλο bonus, 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια δίπλη VIP παρακαλώ πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου.
0: Και εμείς θα είμαστε εκεί αυτή την Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Mad Drive Live. Και το Σάββατο 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εκεί θα είναι ο Γιάννης.

0: Χατζη Γεωργίου.
1: Οπότε φίλοι μου και φίλε μου, έτοιμά σου πριν ζήσει το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου. Κάνουμε τη δεύτερη θετική στάση στην Καλλιθέα. Εσύ θα λείπεις, είναι δυνατόν?
0: Όχι βέβαια. Στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, σήμερα Δευτέρα, επιστρέφουμε για την τρίτη δική μας ώρα. Mad Drive Season 2.
2: Mad Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Θέματα.
2: Και
3: όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ε, ναι, μωρέ, δεν λένε
2: άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Here we go. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
5: Ένα λεπτό μετά τις 8 στην τρίτη ώρα του Mad Drive, στην δεύτερη δική μας σεζόν. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα βράδυ στο ραδιόφωνο σου. Μείνε εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
2: Μείνε εδώ για να μάθεις ποιο είναι το νέο Talk of the Town στα Ηλίσια.
5: Σε λίγο μαζί μας Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της AMKS με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
2: Εδώ θα μάθεις πώς να διατηρήσεις το καλοκαιρινό σου μαύρισμα λίγο ακόμα και με φυσικό τρόπο, παρακαλώ.
5: Αλλά και ένα εργασιακό tip για την ομαλή επιστροφή στο γραφείο από την Κατερίνα, ξέρει αυτή.
2: Βλέπουμε τα μηνύματά σας στο Viber του Mad Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε. Άρχισε πάλι να τρομοκρατάω
5: το κοινό. Ακόμη τους απειλείς τους ανθρώπους.
2: Πάντα.
5: Την πρώτη μέρα.
2: Την πρώτη μέρα της δεύτερης σεζόν.
5: Εντάξει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

12 μετά τις 8 στο Mad Drive της Δευτέρας, στο ραδιόφωνο σου στη Μεγάλη Πόλη και μέσα από το mad.gr μπορείς να μας ακούς παντού. Μας ακούς και στη Ρόδο, μας ακούς και στην Πάτρα, στην Αλεξανδρούπολη, όπου και να βρεθείς, στο Αγρίνιο, όπου και να βρεθείς μπορείς και μέσα από το mad.gr. Δευτέρα βράδυ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που εδώ στη Μεγάλη Πόλη είχαμε το Ζάμνα Primer Festival, Παρασκευή και Σάββατο το μεγάλο Dance Festival της Μεγάλης Πόλης και της Ελλάδας, μάλιστα νούμερο 19 μέσα στα καλύτερα φεστιβάλ σε όλο τον πλανήτη. Το Σάββατο ο Axel εντυπωσίασε όλους με το set του, πολύ ομιλητικό, σχεδόν σε κάθε τραγούδι, Κατερίνα, κάτι μας έλεγε. Μάλιστα είπε ότι στην επόμενη ζωή του θέλει να γεννηθεί Έλληνας. Όπως σε όλα τα set των Swedish House Mafia, έκλεισε με αυτό και ο κόσμος ακολούθησε.

0: Χαμός.
1: Χαμός.
0: Χαμός έγινε το Σάββατο, ένα πολύ πολύ δυνατό set από τον Axwell. Παρασκευή και Σάββατο, Παρασκευή είχαμε το Afrojack και τον Arman Van Helden που έπαιξαν πάρα πάρα πολύ δυνατά για το κοινό. Η Παρασκευή ήταν μια κλασική house anthem night.

0: Παρτάρα έγινε την Παρασκευή στο Primer και ο Armand Van Helden αλλά και ο Afrojack λίγο μετά έκλεισε και τη βραδιά. Έκαναν ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πάρτι. Αν είναι στην πόλη, είναι στο Mad Drive.
1: Κάτσε μας ξεσήκωσες Πέτρο, άντε τώρα κάτσε μέσα. Και αν δεν θες να κάτσεις μέσα και αν
0: ψάχνεις
1: το νέο Talk of the Town της Αθήνας, σου έχω μια πάρα πολύ ωραία και νέα πρόταση. Διότι το Pony Club στα Ηλίσια είναι από τα καινούργια spots που έχουν ήδη αρχίσει να συζητιούνται πάρα πολύ.
0: Και τι παίζει εκεί?
1: Ένα χαλαρό, ανεπιτίδευτο μπαρ στα σύνορα Ηλισίων και Κεσαριανής που άνοιξε μόλις τα τέλη Μαΐου και επενδύει στην ποιότητα χωρίς την υπερβολή της κλασικής αθηναϊκής νύχτας, Πέτρο.
0: Αχα, δηλαδή πάμε για ποτό και μένουμε μέχρι αργά. Τι παίζει?
1: Είναι πολύ πιθανό. Έχει μικρά πιάτα με ελληνικό χαρακτήρα από τον σεφ Δημήτρη Κατσάνο, ελληνικά κρασιά, δροσερά κοκτέιλς με απεριτίβο διάθεση και μουσικές από alternative και indie μέχρι funk και soul.
0: Αχα, αυτό το τελευταίο μου αρέσει. Άρα δεν είναι απλώς ένα ακόμη μπαρ, είναι.
1: Είναι από αυτά τα μέρη που πας για ένα ποτό και τελικά λες, κάτσε λίγο ακόμα βρε αδερφέ.
0: Κατερίνα, τώρα που επιστρέψαμε να ετοιμάσουμε την καινούργια λίστα παρακαλώ για το τι θα κάνουμε τα βράδια της Παρασκευής ή της Πέμπτης.
1: Θα βγαίνουν και καθημερινές, τα αποφάσισα.
0: Και Τρίτη.
1: Και Δευτέρα, γιατί.
0: Να βγούμε και σήμερα.
1: Μα ναι.
0: Έχω δουλειές.
1: Oh, και εσύ.
0: Καλά, βγαίνουμε αύριο. Μονόδρομος, βάλ το στη λίστα.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Στον αέρα του MAD Radio 106,2, αυτό είναι το MAD Drive στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στην δεύτερη σεζόν του MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Μαζί μας τώρα η Electra Spiro Supervisor και εκπρόσωπος της AMKE Ίασης.
1: Η AMKE Ίασης περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο ρυθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Η Electra, καλησπέρα, καλή σεζόν.
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα. Καλή σεζόν.
0: Εύχομαι να πέρασες πάρα πολύ ωραία και να είσαι έτοιμη για την καινούρια μας σεζόν εδώ στο MAD Drive.
2: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
0: Τέλεια, και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα είσαι μαζί μας και αυτή τη σεζόν κάθε Δευτέρα αυτήν την ώρα. Electra, βλέπουμε καθημερινά περιστατικά διαδικτυακής εξαπάτησης, κλοπής προσωπικών δεδομένων και άλλα και άλλα. Με αφορμή την ενημερωτική δράση που διοργανώνεται στις 9 Σεπτεμβρίου, θέλουμε να μας πεις ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουμε όταν χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε.
2: Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις οι επιτίδιοι βασίζουν τις απάτες τους στη ψυχολογική χειραγώγηση. Δημιουργούν ένα τεχνητό συνέστημα πανικού, περιέργειας ή φόβου με αποτέλεσμα

0: διαδικτυακή απάτη. Το πιο σημαντικό είναι να ελέγχουμε όταν παίρνουμε τέτοιες πληροφορίες. Πολλές φορές μπορούμε να καλούμε και στις αντίστοιχες πηγές από όπου μπορεί να προέρχονται πιθανά μηνύματα που να μας φαίνονται αληθοφανή, για να επιβεβαιώνουμε το πιθανό μήνυμα, τηλεφώνημα ή οτιδήποτε ζητείτε στοιχείο. Και ιδιαίτερα όταν είναι πολύ προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία, πάντα προσέχουμε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, επειδή και όλα αυτά μας φέρνουν και πολλές φορές έχει και ψυχολογικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα αν εξαπατηθούμε και όντως χάσουμε και ίσως κάποιο οικονομικό και ποσό το οποίο
1: και
0: είναι σημαντικό.
1: Μόνο, ναι, βέβαια.
0: Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα μας τα πει εκπρόσωπος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 5 η ώρα το απόγευμα στο IASIS AT Centro, για να μπορέσουμε να προστατευτούμε, γιατί τι καλύτερο από την πρόληψη, για την έγκαιρη ενημέρωση, γιατί και όλα αυτά εξελίσσονται, αλλάζουν και είναι σημαντικό να έχουμε την πιο έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση.
1: Τέλεια. Αυτή την Τετάρτη λοιπόν, 9 Σεπτεμβρίου στις 5. Για να συμμετέχει κάποιος πρέπει να δηλώσει συμμετοχή, υπάρχει κάπου να μάθει περισσότερες πληροφορίες?
0: Είναι εντελώς δωρεάν η συμμετοχή στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Εννοείται μπορούν να μπουν στο Facebook στο IASIS AT Centro ή στο 210-8655-039 για να πάθουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή.
1: Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ IASIS. Ηλέκτρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και ετοιμαζόμαστε να υποδεθούμε εδώ στο Mad Radio 106,2 την Δάφνη Καραβοκύρη. Ε, ναι.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι στη διασταύρωση του Λαμπετίου στον Πύργο. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν όχημα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική πατρόν Πύργου με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο. Στο δυστύχημα είναι πλάκη και ποδηλάτης, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη. Ένας 16χρονος ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου που έκανε παράνομη εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση στον αυτοκινητόδρομο Βόαξ στην Κρήτη. Το βίντεο είχε γίνει viral στα social media και λίγες ημέρες μετά άγνωστοι έριξαν το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Ο ανήλικος οδηγός δεν έχει συλληφθεί. Ο πρώην επικεφαλής της Φόρμουλα 1, Bernie Ecclestone, συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Πορτογαλίας για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου. Ο 95χρονος στέθηκε υποκράτηση σε αεροδρόμιο κοντά στη Λισαβόνα, αφού προσγειώθηκε εκεί με το ιδιωτικό του τζετ. Η αστυνομία εντόπισε το όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου, είναι η απάντηση του Γιάννη Πάριου στους επικριτές του μετά τη διαδικτυακή συζήτηση για το αν δικαιούται να τραγουδά ακόμη ως σπουδαίος ερμηνευτής. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα Open Air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης Present Alternatives. Be there.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
7: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
8: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Love this song. Maroon 5, Moves Like Jagger. Δευτέρα στο Mad Drive. Αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη, έθριος, 34 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στην Πάτρα, έθριος καιρός και εκεί, 37. Και στη Ρόδο, φυσικά έθριος, 32 βαθμοί Κελσίου στο νησί των Υποτών.
1: Από τις διακοπές επέστρεψες, είναι γεγονός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να διατηρήσεις για λίγο ακόμα το καλοκαιρινό σου μαύρισμα, φίλε μου και φίλε μου.
0: Θα μας βγάζεις τώρα στα μπαλκόνια, στα πάρκινγκ, την ώρα που δουλεύουμε, στον ακάλυπτο, στους κήποι.
1: Ούτε καν, Πέτρο. Το μυστικό μπορεί να βρίσκεται στο πιάτο σου.
0: Πιάτο, ε. Δηλαδή, τι εννοείς, θα τρώμε κάτι και θα μαυρίζουμε?
1: Όχι ακριβώς. Καμία τροφή δεν μπορεί να δημιουργήσει μαύρισμα ή να αντικαταστήσει το αντιλιακό. Όμως, κάποιες τροφές βοηθούν το δέρμα να δείχνει πιο υγιές και πιο φωτεινό.
0: Και ποιες τροφές πρέπει να βάλουμε, Κατερίνα?
1: Καρότο και γλυκοπατάτα για το βίτα καροτένιο, ντομάτα και καρπούζι για το λικοπένιο, αλλά και πεπόνι, βερίκο, κασπανάκι και αβοκάντο.
0: Εντάξει, χρώμα στο πιάτο, χρώμα και στην επιδερμίδα. Μ' αρέσει.
1: Και θα σου πω και ένα μικρό μυστικό. Τα καροτονεοειδή απορροφώνται καλύτερα. Τα καροτονεοειδή.
0: Α, νόμιζα ότι είπες
1: απορροφώνται καλύτερα όταν τα συνδυάσεις με καλά λιπαρά, όπως λίγο ελαιόλαδο ή αβοκάντο. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το αντιλιακό ακόμα και τις λίγες ώρες που μας βλέπει ο ήλιος πλέον. Για τη σωστή διατροφή, χαρίζει λάμψη, αλλά η προστασία από τον ήλιο είναι αυτή που κρατά το δέρμα μας ασφαλή και πανέμορφο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι μέχρι και εγώ έβαλα αντιλιακό φέτος.
1: Έβαλε αντιλιακό.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Με πόσο δείκτη?
0: Με 50.
1: Μπράβο, Πέτρο.
0: Καλό παιδί.
1: Γιατί είσαι άσπρο.
0: Τι να κάνω, αφού είμαι, ξέρεις, τη λευκή φυλή.
1: Τι να κάνουμε
0: τώρα. Και δεν μαυρίζω, εγώ γίνομαι κόκκινο.
1: Έτσι, ω αστακό. Έτσι είναι όλοι οι ανοιχτόχρωμοι.
0: Τι να κάνω. Δεν μαυρίζω καθόλου. Ξέρεις, αφού γυρίζω το χέρι ανάποδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπω δεν έχει καμία διαφορά με το χειμώνα.
1: Έτσι είναι οι αριστοκράτες. Αυτό να θυμάσαι.
0: Σι είπας.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Δάφνη, Δάφνη, oh, oh.
1: Αχ, πολύ καλησπέρα σας.
0: Welcome, welcome.
2: Καλώς την,
1: καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Είπα να έρθω στην ώρα σας για να μπει λίγο πιο smoothly το Mad Nights, το οποίο θα ξεκινά Δευτέρα με Πέμπτη. 9 η ώρα θα ξεκινά και 12 θα τελειώνει.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Αυτά τα βράδια σας έχουν αλλάξει. Από σήμερα και κάθε βράδυ εδώ στο Mad Radio 106,2 η Δάφνη Καρεβοκύρη. Μιλάμε τώρα για τρομερό κορίτσι. Κορίτσαρος.
1: Κρύβε λόγια, κρύβε.
2: Μα το λέω και εγώ τώρα.
0: Δεν κρύβω λόγια, εγώ δεν κρύβω. Την αλήθεια λέω. Κορίτσαρος έχει ετοιμάσει καταπληκτικά πράγματα να κάνετε κάθε βράδυ μαζί. Οπότε εδώ, 9 με 12, Δάφνη Καραβοκύρη.
1: Οριακά βιβλίο έχω γράψει για τα ονάκια μου σήμερα, τέλος πάντων.
0: Αυτό λέω. Πολλά πράγματα να κάνετε μαζί με τη Δάφνη.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Ισχύει. Ναι, ακριβώς. Κάθε βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, εδώ στο Mad Radio. Κατερίνα, νικητές διαγωνισμού.
2: Τις δύο διπλές προσκλήσεις μίας ημέρας για το

0: ξέρεις, χαμός.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν επιστρέφεις, καταρχάς έχεις 2.500 email.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι. Και η πρώτη μέρα πρέπει να είναι με 10 meetings minimum.
1: Η λύση όμως είναι πάρα πολύ απλή. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μαζί. Χώρισε τα email σε τώρα, σήμερα και αργότερα. Και διάλεξε μόνο 3 βασικά tasks για την πρώτη τουλάχιστον μέρα.
0: Μόνο 3. Πολύ καλή ιδέα. Να σου πω τι κάνω εγώ. Όταν δεν έχω πολλά κέφια, όχι, ανεξάρτητα από την πρώτη μέρα στο γραφείο τώρα. Γενικώς, όταν δεν έχω πολλά κέφια πρωί-πρωί, ξεκινάω, διαλέγω από όλες τις δουλειές που πρέπει να κάνω το πιο εύκολο task. Έτσι ξεκινάει πιο ήπια η μέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και να υπάρχουν εύκολα tasks.
0: Κάποια στα. Πολλά έχεις και εύκολα.
1: Το βρίσκεις το εύκολο.
0: Βρίσκεις κάτι, ρε παιδί μου, που σου κάνει κέφι να το κάνεις.
1: Φίλοι μου, λίγη οργάνωση, λιγότερος πανικός και back to work, but make it organized.
0: Αυτό ήταν και για σήμερα το πρώτο Mad Drive τη σεζόν. Ολοκληρώθηκε. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα κάθε βρά απόγευμα στο ραδιοφωνό σας εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαι πάρα πολύ σίγουρη δεν το συζητώ κάθε μέρα εδώ, μην μας χάσεις. Μα δεν ήμασταν, μα πείτε κι εσείς.
0: Δάφνη, μας άκουσες, ήμασταν καλή σήμερα.
2: Σας έχω ακούσει όλους σήμερα. Καλή μας αρχή, καλή σχολική χρονιά, εξαιρετική όλη την απόπειρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή ήμασταν λοιπόν, θα ξανάρθουμε και αύριο. Μ' άρεσε και εμένα. Εντάξει. Ωραία. Σε λίγο εδώ, ακριβώς στις 9 δηλαδή, η Δάφνη Καραβοκύρη. Εμείς αύριο στις 6 το απόγευμα θα σε περιμένουμε εδώ. Το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη. Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Είναι ο λόγος για να ξυπνήσεις και να πας με πολύ ωραία διάθεση στη δουλειά σου. Το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη. Εμείς αύριο στις 6. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Thank you guys. Καλή

0: Radio. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα.

0: ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
1: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Γεια, καλώς ξαναβρισκόμαστε στα FM Δευτέρα 7-9. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για τις ευχές για το ραδιοφωνικό ξεκίνημα. Δάφνη Καραβοκύρη, Mad Night στο Mad Radio 106,2. Θα κάνουμε παρεούλα Δευτέρα με Πέμπτη 9 με 12.
2: Mad Radio 106,2.
1: Εύχομαι εσύ που μ' ακούς να είσαι καλά και να μην είσαι. Θα το μαλακώσουμε εδώ παρέα. Πολύ ποικιλή βεντάλια θεμάτων. Πολλά τα θέματα που καίνε, μας καίνε, καίνε γενικότερα από όλα μας συμβαίνουν. Ας ρίξω έτσι τη σημερινή θεματοατζέντα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Όπως πάντα άλλωστε, εντός, εκτός Ελλάδος, Αθήνας και τα αρέστα τα περιφερειακά. Κοινωνία, αγάπη μου, για σένα και για μένα που ζούμε σε τούτο τον κόσμο τον καθόλου μάταιο. Fashion Police, σε ποιους θέλουμε να κάνουμε report, δεξία, συνταγές και κορμιά, τι μας έκανε εντύπωση, σχέσεις και σεξ και πολλά άλλα που θα μας συμβούν σήμερα εδώ μαζί παρέα. Για τη συνέχεια, τι έχουμε να ακούσουμε, Mr. Know It All από Teddy Swims και εγώ επανέρχομαι.

Πολύ μ' αρέσει αυτός ο Σάσκε. Να μην ξεχάσω να δώσω φιλιά στην Άννα Μαρία, πρώτη γυμνασίου 12 ετών, κοριτσάκι είναι η κόρη της Νανάς. Φιλιά στο Γιάννη, στην Ελένη, στο αγόρι μου, στη μαμά μου, στην κολλητή μου που μ' ακούνε όλοι αυτή τη στιγμή. Και θα μπω απευθείας στην επικαιρότητα. Επικαιρότητα αγαπημένη, επίκαιρη, έγκυρη, έγκριτη. Και θα πω ότι η φετινή δέθη είχε πλο twist με λεπά και λέδι στα μικρόφωνα. Να πεις ότι το περιμένεις από τον Άγιο Βασίλειο δώρο, δεν θα πεις αλήθεια, αλλά να πεις κιόλας ότι πάντα τους απολαμβάνεις, το οφείλεις στον εαυτό σου και στο πλησίον. Σε άλλα νέα, ήξερες ότι η ΔΕΘ κάθε χρόνο έχει τιμόμενη χώρα? Βεβαίως και έχει τιμόμενη χώρα. Μας ενώνει η ναυτιλή, αγαπητέ και αγαπητή. Τα τιμόμενα δεν είναι τυχαία, ειδικά στα ύδατα. Κεντρικό θέμα περιπτέρου το τακούμι. Στα ελληνικά μας τα λόγια τα κατανοητά σημαίνει αφιέρωμα στην δεξιοτεχνία, βεβαίως και στην τεχνολογία. Σε όλα μέσα, σε όλα ναι, και μάλιστα δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, γιατί υπάρχει καταιγισμός υπερπληροφόρησης. Ο Ιάπων επίτιμος καλεσμένος του Ποντιακού Συλλόγου μίλησε ελληνικά και ποντιακά και μας τρέλανε. Τι φανταστικός τύπος είσαι εσύ, Ιάπωνε κόσου, και γιατί ελληνικά όμως, όχι για εντυπωσιασμό, αλλά γιατί έκανε διδακτορικό στο Απιθύτα. Αυτό δεν το περίμενες. Δεν είναι όπως οι πολιτικοί που πάνε σε άλλη χώρα και λένε καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, άντε και τι έχει το μενού για σήμερα. Λαλίστατα ελληνικά.

Έχω και τη Μανούλα που ναι μεν μ' ακούει, αλλά μετά μου λέει μη μου στέλνει μηνύματα γιατί μου αρέσει πολύ η μουσική που παίζει, τα φιλιά στη μαμά. Λοιπόν, fashion police, κάλτσα και παντόφλα, έχω να σας πω πως ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου και ο πάτρι που έδωσε έκριση είναι φυσικά το Παρίσι. Θέλω γνώμη και βίωμα για παντόφλα με κάλτσα στο Viber μας 6936-646-656. Η Ικαρία πρωτοπόρος και καινοτόμος του σανδάλι που έγινε δεύτερη πατούσα, η Σάρκαν μία και τώρα ήρθε και η κάλτσα και ενώθηκαν για πάντα στο για πάντα. Η κάλτσα δεν έχει μεγάλο εύρος τιμής, έχω να σας πω. Αλλά για το σανδάλι, αν το λέει το καρδουλίνι σας, μπορείτε να δώσετε πολλά πολλά χιλιάρικα, όπως προτείνει η Vogue του εξωτερικού. Βολεύει, το κάνω, εγκρίνω και προτείνω και τρύπια κάλτσα έτσι, βρε αδερφέ, για το μάτι.

0: Mad Radio 106,2. Δάφνη Καραβοκύρη, Mad Nights, Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12. Και κάπως έτσι πριν το και μισή να σας πω ότι σας φέρνω σε λίγο στο ραδιοφωνικό τραπέζι. Το Σαρδάμ, δεν το γλίτωνα. Μισελενάτη ταβέρνα στο Κουκάκι. Έφαγα εγώ ίδια. Δεν μου το είπε ο γνωστός του γνωστού. Ούτε οικειοποιούμε κάποια νου το story. Με το αγόρι μου φάγαμε, θα σας πω. Και σκέψου πριν αυτό που έχω να σου πω, εσύ να σκεφτείς, αν έχεις πάει κράξιμο, που έχεις δηλαδή. Για το γεγονός ότι έχεις και ζωή και δουλειά, που πας σε πάρτι, αλλά παραδίδεις και εξελόφυλλα και κείμενα και ενώνεις και σωλήνες και τέλος πάντων και επαγγελματίας και ζωηρός, γιατί μία αθλήτρια έφαγε κράξιμο, αλλά το έδωσε το κράξιμό της πίσω επίσης στον, θα πω έτσι, όχι ευγενικό δημοσιογράφο που νόμιζε ότι τη στρίμωξε.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι!
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD
5: Radio. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

Ναι, είμαι από εκείνους που είχαν αγοράσει σε CD έτσι της Billie Eilish τα τραγουδάκια. Λοιπόν, συμβαίνει στην πόλη, θα σας πω εγώ τι συμβαίνει στην πόλη. Στο Κουκάκι το Σάββατο ανακάλυψαμε το αγόρι μου ένα ταβερνάκι διαμαντάκι και μισελενάτο. Κόμπο ωραίο, προσιτό και τέλος πάντων προσγειωμένο. Σε αντίθεση με τις γκουρμεδιές που ούτε ικανοποιούν τον ουρανίσκο, ούτε την τσέπη μου, ούτε και την αισθητική μου, έχω να σας πω. Το φαΐ θέλει ποσότητα να χορταίνει πρώτα το μάτι και μετά το κυλιτσίνι. Έτσι με έμαθε η μανούλα μου. 12 πιάτα το όνομα αυτού του εστιατορίου. Χρυσό σκούφο, του φορέσανε χρυσό σκούφο, του δώσανε αστέρι μισελέν. Προτείνω τα φασολάκια με το υπέροχο τυρί, μια πιτούλα έτσι με ματζούνια διάφανα των ελληνικών βουνών, μοσχαρίσιο διάφραγμα ανιστελάρτρι του κρέατο, αυγά μάτια με πατάτα τηγανητή. Δεν έχασε ποτέ κανεί ουρανίσκο και όλοι έφυγαν αγαπημένοι. Γλυκό μικρό με σανς εξωτερικού και ταυτότητα ντόπια. Να κυνηγά ό,τι αγαπά να κάνει, σεφ, σεφ. Ο παππού μου έλεγε: κάνει για επάγγελμα ό,τι θες, αρκεί να είσαι ο καλύτερος. Και έχω να μοιραστώ πως ίσως είναι η ώρα να κυνηγήσεις το επαγγελματικό σου όνειρο με μειωμένα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Κύπρου. Ωραία Κύπρος, ωραία και τα πανεπιστήμια της. Αναγνωρισμένα πτυχία, μεγάλη ποικιλία. Η σχολική χρονιά στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ αρχινά στις 5 του Οκτώβρη και αξίζει να ρίξετε μια ματιά. Γιατί, παιδιά, γιατί, γιατί η γνώση είναι δύναμη και το πιστεύω όσο τίποτε άλλο. 210-33-11-288 ή frederick.ac.cy.

0: Έλεος. Θέλω γνώμη, στείλτε στο Viber. Ξεπερνάνε τα όρια οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις πλέον, γιατί νομίζω πως η κατάσταση έχει ξεφύγει σοβαρά, σοβαρότατα, στα υπερσοβαρά.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
5: Τώρα δεν έχει φορτώσει ακόμα.
4: Γίνε και εσύ ο ήρωας της Μιλάνης Πόρτας.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι η παράμακη για ζεμπέκικο.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου το, ναι, λαμπάμε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω άμα το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος, να το πάρει. Κλασικά, το κουνούπι δηλαδή, δεν ήθελε αίμα, ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Συνεχίζουμε παρεούλα εδώ στο Mad Radio 106,2 μέχρι και τις 12, και έρχονται πολλά άξια λόγου και σημασίας, όπως π.χ. ότι πρέπει να γίνεται πρόβλεψη επίσημη με χαρτορίχτρα στο Υπουργείο Παιδείας για το πόσες εκπαιδευτικοί θα γεννήσουν μέσα στο έτος για να γίνει ο σωστός ο προγραμματισμός ο απαραίτητος. Έρχονται πολλά, πολλά, πολλά.
1: Mad Radio 6,2.
5: Έρχεται report σε γιατρό για αναβολικά χωρίς όνομα, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Και έχω να σας πω ότι εν ώψη της αγαπημένης ημέρας θετικής ενέργειας από την Αμύτα Motion έχουμε το δεύτερο positive stop της λατρεμένης μας Αμύτα, παρέα με το Mad Radio, και έχουμε δώρα και εκπλήξεις. Και επίσης θέλω ψήφους για γκρι, κολλητή, ανδρική βερμούδα και ένδυση γυμναστερίου, και έχω να σας πω πως έρχεται ένα ζελεδάκι που μπορεί να αποτελεί τελικά τις λύσεις για τις κρίσεις πανικού. Σε λίγο για όλα αυτά εδώ μαζί στο Mad Radio, Δάφνη Καραβοκύρη, Mad Nights.

0: Είναι και ένα Instagram story μας. Ναι, έτσι, αυτά τα τραγούδια συνοδεύουν όλα μας τα stories. Πριν μπω στο κοινωνικό θέμα της ημέρας, θα μας εφοδιάσω με πόλη και θετική ενέργεια για την ημέρα που έγινε θεσμός και δικαίως. Και φυσικά αναφέρομαι στην ημέρα θετικής ενέργειας από την Metamotion στις 18 Σεπτεμβρίου, The Big Day. Αλλά μέχρι τότε, το δεύτερο positive stop της Metamotion παρεούλα με το Mad Radio έρχεται Παρασκευή και Σάββατο 11 και 12 Σεπτεμβρίου, κοντοζυγώνει δηλαδή, στο κατάστημα του Σκλαβενίτη στην Καλυθέα, Ευρυπίδου 69, για να χαρίσει δώρα και μάλιστα όχι μόνο δώρα, αλλά και 5 διπλές VIP, κυρίες και κύριοι, προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα πολιτικά δρόμενα, αλλά εγώ δεν θα το θέσω στο ραδιοφωνικό τραπέζι ως πολιτικό θέμα, αλλά ως κοινωνικό βεβαίως, ναι. Γιατί έχει μπει ένας κόφτης που ζητήσανε στα γεννητούρια των γυναικών εκπαιδευτικών στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης. Σου λέει με girl math, αν δεν είσαι μονιμού, μπορείς να μείνεις έγκυος. Αν είσαι μονιμού, δεν μπορείς. Ή πρέπει να ενημερώνεις για να μείνεις. Να γεννάτε κορίτσια αρκεί να βολεύει, λένε το εκπαιδευτικό το scheduling. Και ρωτώ και προτείνω να αφήσετε έτσι τις εκπαιδευτικούς και να προσλάβετε μόνιμη χαρτορίχτρα. Να σας κάνει προβλέψεις για τις γέννες, να ξέρετε πώς θα γίνονται οι προσλήψεις και να φιξάρονται οι άδειες. Κάπου έχει θέμα το δημογραφικό και κάπου το μυαλό ορισμένων. Θα πω εγώ και θα το αφήσω πάνω σας.
1: Η μουσική σου, η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

Αχ, report. Θέλω ειλικρίνεια και σε ρωτάω αν έχεις κάνει report στο Instagram. Αν έχεις κάνει, θέλω να το ξέρω. Έχουμε το Viber 6936-46656. Αν δεν έχεις κάνει, αλλά ήθελες να κάνεις, επίσης θέλω να μου εξηγήσεις για να μπω στο μυαλό σου, διότι όλοι τα ίδια σκεφτόμαστε τελικά. Λοιπόν, όπως χάζευα στο Instagram τις προάλλες, μου εμφανίζει ένα γιατρό που έδινε συνέντευξη σε κάποιον, δεν πρόσεξα τον κάποιον, ήμουν συγκεντρωμένη στο γιατρό και βαθμολογούσα αναβολικά. Δηλαδή, σου έλεγε ποιο είναι το καλύτερο που τελικά είναι το χειρότερο. Κατάλαβες τι λέω. Το καλύτερο για το αποτέλεσμα το εμφανισιακό είναι αυτό που με το καλημέρα μπορεί να σε στείλει να βρεις έτσι τη γιαγιά σου που έφυγε το 2015 από γύρας και φυσικά αίτια. Και το έκανε ο άτιμος με τόσο πάθος, μου πουλούσε το αναβολικό παρά τις συνέπειες και λέω τώρα αυτός δεν είναι για report. Είναι! Και τον έκανα για να πω τη μαύρη μου την αλήθεια. Γιατί ο καψωμένος που θέλει τη φλέβα να δείξει άμεσα δεν θα κάτσει να σκεφτεί τη συνέπεια, αλλά τον ικανοποιήσει το αισθητικό του το αποτέλεσμα. Δίκιο δεν έχω ρε εσύ. Δώσ' το μου.

0: got something I want to talk about. Mad Nights, Mad Radio, και στο επόμενο ημίωρο έρχεται το τι είναι, τι δεν είναι. Red flags στους άντρες, η γκρι, η βερμούδα. Εγώ τα κουμάτια μου τα έχω κάνει με το αγόρι μου, έχουμε συνεννοηθεί. Θα σας πω ότι έχουμε συνεννοηθεί. Και wellness κομμάτι, τι όμως. Φάε ένα ζελεδάκι όση θερμίδα κι αν έχει για να γλιτώσεις από μια κρίση πανικού. Μην το κρατήσετε σε απόλυτο βαθμό, μην το κάνετε ακόμα, μείνετε συντονισμένοι να σας εξηγήσω, μην έχουμε κανένα τύχημα, βρε αδερφέ.
1: Mad Radio, Radio. 106,2.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Μου στείλατε μηνύματα να με ρωτήσετε ποιος είναι ο γιατρούλης. Ονόματα δεν λέμε. Να βρείτε να κάνετε τα δικά σας report. Δεν χαρίζω εγώ τα δικά μου τα report. Δόξα τον Πανάγαθο, υπάρχουν άπειρα για να συμβούν στα social report. Λοιπόν, τι είναι, τι δεν είναι. Είναι ή δεν είναι okay η γκρι βερμούδα στους άντρες. Με τους άντρες λοιπόν γνωστούς και φίλους είχα πάντοτε το ίδιο debate μεταξύ άλλων. Αν αυτή η γκρι, δεν θα τη χαρακτηρίσω η βερμούδα, που είναι μία παλάμη πάνω από το γόνατο και τις περισσότερες φορές εφαρμοστεί, είναι κάτι που πρέπει να διώκεται ποινικά. Διότι M και τη φοράς, M και διαγράφονται τα πάντα. Ολόκληρο DNA σκανάρισμα γίνεται κάπου στο ενδιάμεσο και μάλιστα δεν θα πω καν για εκείνους οι οποίοι δεν φοράνε καν εσώρουχο. Με το αγόρι μου έχουμε κάνει μια deal πάντως. Ή 4XL για να μην διαγράφει ή αλλαγή χρώματος, γιατί εκείνον πολύ τον θέλω, τις γκρι βερμούδες του καθόλου.

0: Mad Radio 106,2, Δάφνη Καραβοκύρη, Mad Nights, μαζί σας Δευτέρα με Πέμπτη μέχρι και τις 12. Και έχω να σας πω λοιπόν για το κομμάτι του wellness, μιας και είμαστε στην ενότητα της ευεξίας της υγείας. Σε περίπτωση που δεν το ξέρεις αυτό που θα σου πω, πρόσφατα διάβασα πως με ένα ζελεδάκι, αυτά τα full στη ζάχαρη που συνήθως έχουν το χρωματάκι τους, μπορείς να κατευνάσεις μια κρίση πανικού. Γιατί όμως, την αξίζει τη θερμίδα, άκουσε μου που σου λέω, καλά μπορεί και να μην την αξίζει, θα δούμε. Γιατί λέει η ζάχαρη και αυτή η έκπληξη που παθαίνει η γλώσσα και η σιελογόνη, έτσι οι αδένες, προκαλεί σοκ και σε κάνει να ξεχνάς την κρίση πανικού γιατί η προσοχή σου στρέφεται αλλού. Κοίτα, λίγο κομπογιανίτικο μου μοιάζει εμένα, δηλαδή είναι σαν να έχεις χτυπήσει το πόδι και να ζητάς να σου χτυπήσουν το χέρι για να ξεχάσεις το πονεμένο σου το πόδι. Δεν ξέρω, παιδιά, εάν το δοκιμάσει κάποιος, ας βάλει μια φωνή να ξέρουμε τι περνάει, τι δεν περνάει και αυτό που έχεις, αν περνάει, τέλος πάντων. Οπότε, ναι, αξίζει μια δοκιμή.
1: Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Μαζί συνεχίζουμε μέχρι τις 12 στον απόϊχο της σημερινής Δευτέρας και έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Τι μας έκανε εντύπωση σήμερα, πραγματικά είναι ακραίο αυτό που έχω να σας πω, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά, σας λέω πολλά.

0: Radio 106,2.
1: Τι μου έκανε εντύπωση, λοιπόν. Είναι ακραίο και αφορά μια αυξητική πέους που κατέληξε πολύ πολύ λάθος. Ένα dating app, ίσως το μοναδικό από το οποίο τρώμε πόρτα. Θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί συχαίνομαι, το TikTok το συχαίνομαι με τη βοήθεια του mad.gr που λέει για το κόλλημα του TikTok. Και έτσι για σβήσιμο θα σας πω το καλό νέο της ημέρας, γιατί η τόση μοδρίλα μας καταπίνει και πρέπει να αντισταθούμε μαζί σε αυτήν εδώ στο Mad Radio 106,2.

Αχ, πόσο μου αρέσουν αυτές οι μουσικές στο Mad Radio. Τελικά δεν ξέρω αν προτιμώ να τις ακούω ή να μιλάω, αλλά θα τα κάνω και τα δύο. Λοιπόν, sorry to be a party pooper, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχουν φέρετρα τόσο μα τόσο ακριβά. Μη σου τύχει να ανοίξει τιμό κατάλογο για φέρετρο. Μακάβρια πράγματα μακριά από εμάς, βέβαια θα μου πεις όλα μέσα στη ζωή είναι. Αλλά πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση η τιμή του φέρετρου που επιλέχθηκε για Βρετανό influencer, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τις 745.000 δολάρια. Χρυσό, στα αλήθεια χρυσό. Λοιπόν, τι έπαθε αυτός ο φουκαράς? Πήγε διακοπές μετά τη συζύγου στην Ταϊλάνδη για να κάνει αυξητική πέους, ο Βρετανός Ego Tiny Ubiribo, και τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου καλά. Επιπλοκές από τα υλικά που του έβαλαν για να κάνει, φαντάζομαι, το όνειρό του πραγματικότητα, και κατέληξε χρυσοπίκλητος, αλλά οριζοντιωμένος. Δηλαδή, το είχε φανταστεί αλλιώς, να είναι όρθιος. Όχι. Οριζοντιωμένος έφυγε, πόπο του φουκαρά. Θέλω να μου πεις εσένα τι σου έκανε εντύπωση σήμερα στο Viber μας 6936 646 656.

0: Ακολουθεί All of Me, Tiesto Remix και αγαπημένος λατρεμένος John Legend, Madrid 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα.

σχέσεις και σεξ. Εσείς γνωρίζετε το dating app που ακούει στο όνομα Raya, το οποίο είναι για λίγους καλούς και εκλεκτούς και σούπερ γνωστούς και διάσημους. Είμαι σίγουρη ότι το ψάχνετε τώρα αρκετοί από εσάς και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και όχι, δεν είναι καινούριο, αλλά να που ήρθε πάλι στην επιφάνεια. Είναι μυστική εφαρμογή γνωριμιών για τους ακραία γνωστούς celebrities και πρέπει ο ένας πασίγνωστος να στείλει πρόσκληση στον άλλον πασίγνωστότερο για να μπουν. Να μπουν εκεί μέσα και να γίνει το ερωτικό του σουσού. Είναι π.χ. ας πούμε το Tinder των γνωστών και λέει ότι σχεδόν κανείς δεν μπορεί να μπει. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά, γιατί είναι τόσο πριβέ, αφού στόχο έχει να μην είναι, δηλαδή καταλαβαίνεις πώς το λέω. Περνάς, λέει, επιτροπή. Τι δουλειά κάνεις, πόσους followers έχεις, άμκα, εύκα, τη μάνα σου, πώς τη λένε. Πληρώνεις, λέει, ανδρά, μάλιστα, και συνδρομήτσα. Διάβασα, μπορεί να είναι και φήμες, βέβαια. Κάτι ονόματα, Harry Styles, Cara Delevingne και δεν συμμαζεύεται, έχουν βρει τον έρωτα εκεί μέσα. Λοιπόν, το Raya σημαίνει στα εβραϊκά αγαπημένος ή φίλος. Εντάξει, αυτό βγάζει νόημα. Τα υπόλοιπα, όχι και τόσο.

0: Τελευταίο μισό ωράκι για σήμερα μέχρι τις 12 παρέα Mad Radio, σταθερά και αμετάκλητα. Στη συνέχεια έχω να πω και να δηλώσω πως είχε με το TikTok και θα μου βοηθήσει στο mad.gr για να σας το τεκμηριώσω. Θα μάθουμε τι σχέση έχει η μπανάνα με τη σερβιέτα στο καλό νέο της ημέρας και θα επιβεβαιώσουμε πως η ενέργεια παραμένει πάντα θετική με την Amitamotion και το Mad Radio παρέα που φέρνουν εκπλήξεις, δώρα και VIP προσκλήσεις. Ακούσατε πάρα πολύ καλά.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Πρέπει να αφήσεις το TikTok και να μπεις στο mad.gr για να μάθεις για το TikTok. Προσωπικά, παιδιά, το TikTok δεν το χρησιμοποιώ. Έχω δει κάποια βίντεο που μου έχουν στείλει άλλοι. Από εκεί και πέρα δεν μπαίνω, δεν μ' αρέσει. Πώς να το κάνουμε? Μου λένε όλοι ναι, πρέπει να είσαι ενεργή κτλ. Τέλος πάντων, στο mad.gr διάβασα λοιπόν γιατί λειτουργεί ως ρουφίχτρα το σύστημα και ο αλγόριθμος έχει γίνει μάντης των όσων μας αρέσουν. Ο χρόνος ξαφνικά παγώνει και χάνεις τη ζωή σου. Πώς το ένα βίντεο φέρνει τ' άλλο και μπορεί να περάσουν 3 χρόνια και να μην πάρεις χαμπάρι, λέω εγώ τώρα. Αφήστε το TikTok και βγείτε εκεί έξω. Εκεί έξω είναι η ζωή. Συγκεκριμένα θα σας πω πού είναι η ζωή. Στο Σκλαβενί της Καλυθέας, Ευρυπίδου 69, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, θα πάμε να ζήσουμε ωραία, θετικά και από κοντά την αγαπημένη μας Αμίτα Μόσιον. Βεβαίως, η οποία μας έχει πάρα πολλές εκπλήξεις και παρεούλα με το MAD χαρίζουν δώρα. Και 5 τυχεροί θα κερδίσουν από διπλές VIP προσκλήσεις. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ενωτικά event της χρονιάς, αυτό της ημέρας θετικής ενέργειας, από την Αμίτα Motion, που έρχεται στις 18 Σεπτεμβρίου. Δεύτερο λοιπόν positive stop, για να τα πούμε από κοντά, στο Σκλαβενίτη της Καλυθέας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου.

0: Για σβήσιμο αυτό το καλό νέο της ημέρας. Πώς από μπανάνα δημιουργήθηκε σερβιέτα, πώς την απάντηση την έχει ο Νιγηριανός κύριος Εμαντάγκου. Σου λέει η Zero Waste. Θέλετε πλαστικά, δεν θέλετε. Προσβασιμότητα στα ροζ προϊόντα θέλετε. Σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν οι μπανάνες. Εγώ θα πάρω τη μένη και θα το κάνω σερβιέτα. Όχι μια και δυο, αλλά 2,8 εκατομμύρια σερβιέτες που έχουν φτάσει στα χέρια πολλών πολλών γυναικών ανά τον κόσμο. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα ή καλή συνέχεια. Κρατάτε ό,τι σας βολεύει και ό,τι αγαπάτε. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο του Μάντικα των 6,2. Ακολουθούν αύριο τα κορίτσια στην πόλη Κάτια Βρυσιείδα, Κατερίνα και μετά Γιάννης και Γιάννης, Φέη Πέτρος και Κατερίνα. Από μένα, bye.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.